0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
2: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
2: Ποιο είναι το ωράριό σου?
3: 8 με 5.
1: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
2: αυτό θα ρωτάγα.
3: Δουλεύω και με υπολογιστή.
1: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
2: Το, και με τι άλλο? Γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
3: Δουλεύω και χειρονακτικά.
1: Α, και με τα χέρια.
4: Με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω εγώ.
3: Κάτι σε σειρά.
4: Ναι.
3: Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
1: Βάζει κάτι σε σειρά.
2: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι βάζει στη σειρά.
2: Τι περιμένει ο κόσμο απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
1: Τι είναι, ρε παιδιά, πορκέρι είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
3: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
2: Είναι
3: βαριά δουλειά.
2: Ναι,
1: είναι βαριά.
2: Άρα κουβαλά.
3: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
2: Αρχιοθετής.
3: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
2: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι?
3: Σωστά.
1: Καλέ, μπράβο, καλέ, μη χειρότερα.
2: Ωραία, αγόρι μου.
3: Ναι.
2: Πω, μου πήγε, γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πώς πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζει.
3: Α, ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει, ούτε της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Α, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πει ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαφικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens DJ

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Που σκεφτόμουν να μην βγω δευτεριά, του καλό. Γιατί να μην βγω, τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω, δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμάν, εγώ στόπα.
3: Αμάν.
1: Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία.
1: Με.
2: Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντζα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: J-Lo.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθες DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά, φροντίζοντας τρεις άνδρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γέρη και χαμογελάσει. Την αγαπάμε πολύ, Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άνδρες, κορίτσι?
1: Τι να κάνω,
0: τους
1: αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, εννιά. Okay. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Ευχαριστώ,
0: καλημέρα. Έκανα πολλά πλησιασμούς. Γιατί, δεν κατάλαβα.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Γάλλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή αούα?
3: Θα δείξει.
1: Θα δείξει.
3: Ναι.
1: Your fantasy does orgies.
3: Φαντασία σοργιάζει.
1: Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. It happened, the come to see.
3: Δεν είναι να έρθεις και να δεις.
1: Όχι.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Bye-bye. Ναι.
5: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened, the come to see.
5: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
1: Όντε πάλι τα
4: είδε. Άντε πάλι, ρε παιδιά.
1: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
4: Όχι, όχι, να το αφήσει, Μιχάλη μου, Jesus.
1: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
4: Δεν γίνεται.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. It happened, the come to see.
5: Έγινε το
1: ρεγαλαδί. Επιτέλους.
4: Jesus.
1: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον

0: έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, ναι, τι σας λέει αυτός, ο καθρέφτης εδώ. Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον τίσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις, τα παπούτσια σου του αρέσουνε. Ναι. Εμένα Μιχάλη μου ο καθρέφτης μου λέει, άντεξε μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη.
2: Λέει Χρύσα.
1: Εμένα ο καθρέφτης μου τραγουδάει, εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή σα ροκ συγκρότημα. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα Μιχάλη μου, συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι μωρή κακομοίρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Έχω λίγη μοιοπία, Μιχάλη μου, οπότε χωρίς τα γυαλιά μου με βρίσκει πάντα τέλεια, λέει η Χαρά. Έτσι. Καλημέρα παρέα. Συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι, μωρή. Σαν κακοψό φωνάχης.
2: Έλα, μωρέ.
1: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λίλη. Η Λίνα μου λέει, μη με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά. Άντε. Καλημέρα. Εμένα μου λέει, φτού σου κοριτσάρα μου.
2: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο. Εντάξει, κουκλίτσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει να έχω. Τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. 95,2
9: DJ.
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
2: Ναι, ναι.
1: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
1: Ναι, ναι, το. Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε το αυτοκίνητο από το τούνελ και λέω από την πινακίδα. Ναι. Λέει, σβήστε τα φώτα. Λέω, έκατσα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μας κοροϊδεύει.
3: Και χιούμορ! Και χιούμορ! Και μετά κοροϊδεύεις τις ξανθιές! Και χιούμορ!
1: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσετε τα φώτα!
3: Ναι,
1: ωραία,
3: ναι.
1: Κατέβηκα, άντε, δεν έβρισκα! Θα με πάει Βιέννη με τη λαχάρα εδώ!
2: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια!
3: Τι σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά!
1: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
3: Δηλαδή, ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
1: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
3: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και το μύδια.
1: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
2: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά?
1: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Την πρώτη με ποιο πήγες?
1: Με αυτόν.
2: Τη δεύτερη?
1: Θα βάλω τραγούδι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
2: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Το θυμάσαι σίγουρα?
1: Ναι.
2: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούει και κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Το μάτω, Μιχάλη, το μάτω.
2: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνά μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
1: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
2: Εντάξει. Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη,
2: να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Sigi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps. Με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ, η Διεθνή ημέρα καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Με τέσσερις νέες παρεμβάσεις προσπαθεί η κυβέρνηση να φρενάρει την ενεργειακή κρίση. Έχουμε ελάφρυνση 20 λεπτά το λίτρο στο δίζελ. Άγνωστο ακόμα που θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα βρίσκεται κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο με τα νέα μέτρα. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα για ελάφρυνση στη βενζίνη. Παραμένουν τα 10 λεπτά στο λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα. Επεκτείνεται η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και γίνεται 120. Η τέλεια καταιγίδα αναμένεται να ξεσπάσει στις αγορές εάν ο Τραμπ κάνει πράξη το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην απαγόρευση εξαγωγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς το παρόν, πάντως, οι τιμές των καυσίμων στην Αντλία παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις στο λεκανοπέδιο. Κρατάει την ανάσα της η Κρήτη. Περιμένει σήμερα ένα πολύ ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και πλημμύρες. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΗ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού το νησί μέχρι την Κυριακή. Κλειστά τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στη Σούδα γυροβόλησε εκτάκτος κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για την προετοιμασία της επίσκεψης στην Ελλάδα του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στις αρχές του 2027. Δύσκολες μέρες περνάει Volkswagen. Η εμβληματική εταιρεία ανακοίνωσε την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων για πάνω από 100.000 εργαζόμενους. Επικαλείται αυξημένες πιέσεις και ανταγωνισμό από τους Κινέζους. Σε αναστολή εξώσεων έως το 2030 προχωρά η Ισπανική κυβέρνηση εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Μπράβο στο Δήμο Κηφισιάς. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα δίνει έως και 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει έπειτα από 7 χρόνια ο Άρνολντ Σβάτζενέγκερ και μάλιστα με έναν ρόλο έκπληξη. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα υποδηθεί τον Άγιο Βασίλη σε μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές με τοπικές βροχές στα βόρεια και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Βελτιώνεται ο καιρός αύριο με λιγότερες συννεφιές και έως 23 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Is on my side. Yes, it is. 30 χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα.
5: Ναι.
4: Μα. Σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
5: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι δυνατό.
4: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σας ακούω, λέει, 20 χρόνια, λέει, συνεχόμενα κάθε πρωί. Σοβαρά.
5: Ναι, ναι.
4: Έχεις χάσει μια χρονιά. Εμείς είμαστε 21 χρόνια.
5: Δεν μπορούσα να σας βρω.
4: Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω. 5 και μισή καμιά, θα του βγει όλο.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες. 5η 1η Οκτωβρίου, καλού μήνα του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουζόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο 8 βοβό, η θερμοκρασία στους 21 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 22, Λονδίνο 15, Ρώμη 18, Παρίσι 18, Κύπρος 16, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931952952.
3: Τα σπασμένα μπάνια.
4: Ναι.
3: Τα σπάσαν όλα.
4: Αυτό να κάνανε.
3: Υπήρχε σοβαρός λόγος.
4: Οκ.
3: Τα μυστικά του καφέ που δεν τα ξέρεις, θα τα πω εγώ όλα. Βέβαια, συνέχισε να πίνεις, κανένα πρόβλημα. Α, τέλος τα φιλιά και τα γλωσσό.

0: βαριά πράγματα.
1: Ναι.
0: Κομπλικέ.
1: Α, κομπλικέ.
0: Όλα, λυθήκαν όλα. Οκ. Okay. Επέστρεψα στο σπίτι κατά τις 6:30.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι.
1: Και okay. Τι έφαγε, έπαιγε τίποτα στην άλλη δουλειά ή ήσουν νηστικό?
0: Όχι, τίποτα.
1: Νηστικό, καθώ ρωτώ η ώρα και μιλάει με του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τι έφαγα τώρα πριν.
2: Τι έφαγε.
0: Θυμάμαι μόνο το βράδυ στι 8:30 που έφαγα 2 αυγά από σε και λίγο σολομό.
1: Και αυγά και σολομό.
0: Α, ναι, και το μεσημέρι έψησα. Το απόγευμα που πήγα, 6:30, έψησα φρέσκο σολομό.
1: Α, πολύ.
0: Ναι, άμα ψηλό με σαλάτα. Λίγο λαδάκι.
1: Γυμναστική δεν ακούω κάτι.
0: Χθες, έκανα Δευτέρα, έκανα Τρίτη. Χθες δεν έκανα.
1: Κάθε μέρα θα κάνεις.
0: Δεν βιάζει, δεν γινόταν.
1: Μην τα αλλάζεις. Μέρα με τη μέρα αλλάζεις τα πράγματα. Ναι. Τα αλλάζεις.
0: 6:30 επέστρεψα, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν γίνεται μετά τις 5-5:30 γυμναστική. Δεν μπορεί ούτε αυτούς ούτε εγώ.
2: Σε κουράζει το θηρίο. Ξεκούραση.
0: Σήμερα όμως θα γίνει. Σήμερα θα γίνει χαμός στις 5:30.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
3: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε θα σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικοδομή. Τι είστε, χτίστε, τι είστε, τι κάνετε?
3: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση στην Βαλίνη.
2: Ωραία.
0: Χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
3: Έχω βάλει τα δυνατά μας.
0: Πολύ ωραία.

0: μαμά. Sorry, πάπη, θα πει συγγνώμη, μπαμπά.
1: Ναι.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω, πάπη είναι μπαμπά πρέπει να είναι. Sorry, πάπη. Μπέγκιτζι και τα λοιπά. Ωραία, υπάρχει κάποιο λόγο, δηλαδή τι του κάνατε του πατέρα και του ζητάτε συγγνώμη.
2: Όλο και θα κάνετε.
0: Ωραία, να μην παίζετε με τον πατέρα, εντάξει. Με τον πατέρα δεν παίζουμε. Ωραία. Ορίστε, να έχει και γενέθλια. Χρόνια σα πολλά. Για ακούσε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, θέλετε να πετύχετε και διαθέτετε ισχυρή προσωπικότητα, γοητεία και αυτοπεποίθηση. Στον έρωτα θέλετε να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας, χωρίς να χάνετε τη συναισθηματική σύνδεση. Και γιορτάζουν

0: σήμερα. Ο Ανανίας.
1: Ανανία.
0: Ναι, ναι. Ο Νίνος. Ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και η Ρωμανία.
1: Πολύ ωραία. Τζούλι Άντριους, γενέθλια 91, Αγγλίδα ηθοποιός, γενέθλια σήμερα. Τέρεζα Μέη, 66 ετών, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, τα κάνει νιμπό. Τι άλλο. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1958 ιδρύεται η NASA.
0: Έλα.
1: Βεβαίως. Σαν σήμερα το 1969 το αεροσκάφος Concorde καταρρύπτει για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου, σε ταχύτητα εννοώ. Σαν σήμερα το 1980, παιδιά, το Motorship Παναγιώτης προσαράζει σε κόλπο της Ζακύνθου το περίφημο ναυάγιο.
0: Έλα.
1: Παναγιώτη τον λέγανε. Με αυτό το όνομα θα ναυαγήσεις. Σαν σήμερα το 1989, νούμερο 1 στην Αγγλία, το τραγούδι Ride on Time των Black Box. Επίσης, σήμερα το 2007, η συναυλία επανένωσης των Spice Girls στο Λονδίνο ξεπουλάει τα εισιτήρια μέσα σε 38 δευτερόλεπτα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Spice Up Your Life από τις Spice Girls. Halloween, χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται βέβαιως. Πότε έρχεται το Halloween, παιδιά?
1: Πότε έρχεται, κάπου τώρα, που να είναι, ναι.
0: Ναι, αρχίσαν τα χειμωνιάτικα, δεν μπορώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Halloween χωρίς λιχουδίες δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές και κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά και snacks για να απογειώσει την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε λοιπόν τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξει την πόρτα για Trick or Treat Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αλλά τελείωσε.
1: Τι γίνεται, παιδιά. Τελειώνουν οι επιτυχίες η μία μετά την άλλη.
0: Μα μου φαίνεται χαρτιά εδώ και τα λοιπά. Μα είναι δυνατόν. Anyway.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Πού πάω, δώσε. Αχ, ναι. Συγγνώμη. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-97. Κάτι μάλλον. Εντάξει, θα τα βγούμε στον αέρα να μου πείτε πού είσαι, τι κάνεις, αν έχει κίνηση εκεί που είσαι. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, βεβαίως, θα το προτιμούσα. Anyway. Και βεβαίως σου έχω και ένα μηνιαίο δώρο που θα πει κάθε μέρα ένας καφές από τα Starbucks. Είναι εντελώς δωρεάν και είναι μόνο και μόνο για σένα. Okay. Λοιπόν, μερικές φορές το καλύτερο διάλειμμα της ημέρας χωράει και σε ένα ποτήρι. Μπορείς να δοκιμάσεις το Pecan Maple Macchiato στα Starbucks και χάρη σε λίγη περισσότερη απόλαυση στο πρωινό σου, το όμορφο κτλ. Starbucks, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι εκεί, ναι?
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Σας πού είστε?
2: Καλημέρα. Πάω από Μενίδη κέντρο.
0: Α, είναι στο αυτοκίνητο, είστε?
2: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι γίνεται, δουλειά, πάμε δουλειά?
2: Δουλειά, δυστυχώς.
0: Γιατί ρε κορίτσι μου, είναι μια χαρά. Τι δουλειά είναι δηλαδή, τι? Αν μπορείς,
2: είναι δουλειά γραφείου. Ναι, μπορώ, δουλειά γραφείου, οικονομικά.
0: Οικονομικά. Πες μου κάτι, θα έμπαινες συνεταίρα? Θα επένδυες, τι θα κάνεις εκεί?
2: Εντάξει, οκ.
0: Πες το. Πες, παιδιά.
2: Λογιστικογραφείο είναι, κάπως έτσι.
0: Μια χαρά.
2: Έχει κάτι θα έκανα.
0: Είναι πολύχρωμα όλα αυτά. Και άσπρα και κόκκινα και κίτρινα και μαύρα. Είναι μια χαρά. Τα ξέρεις αυτά. Έφαγες κανένα πρωινό τίποτα ή έφυγες έτσι στεγνή?
2: Τίποτα. Καφέ. Μάλιστα. Μικρό από το σπίτι. Α. Και φεύγω να πάρω τον κανονικό μου μετά στο γραφείο.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, από αύριο κιόλας θα ξέρεις ότι κάθε μέρα μπορείς να πηγαίνεις στα Starbucks να παίρνεις τον καφέ σου επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν από τον Athens DJ και τα Starbucks, οκ? Okay?
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχω καιρό να το παίξω τρούλα. Eric Clapton. Forever Man. Για πάντα άντρες.

0: Eric Clapton, Forever Man, 7:27. Οκ, για έλατε εδώ, 95,2 Athens DJ και η Tan Gui, έτσι σας προσκαλούν σε μια van premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Δείτε το πρώτο Savant Premiere Κυριακή που μας θέλει. Πάρ' το παιδί, 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Που ξαναλέω, Savant Premiere την Κυριακή που μας έρχεται 12.30, πάρ' το παιδί και πήγαινε στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Το ξεχασμένο νησί. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά στις 8 Οκτωβρίου από την Tan Gui και...
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις όπως πάντα πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο

0: 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
1: Πού είμαστε?
2: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
0: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
3: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
0: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2.

0: Βλέπεις, τι ωραία. Εντάξει, μπορεί να έχεις δει κακό όνειρο και να σου προκύψει κάτι άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, την περίπτωση. Πες ότι χάλασε η συσκευή σου. Το τηλέφωνο σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech. Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή πάρα πολύ γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα. Vodafone Tech Heroes, η οποία αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, στο λύνει επί τόπου, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με το 10-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Οκ, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και τώρα breakfast FM in bed. Αν θες να ξυπνήσω τώρα κάποιον για λογαριασμό σου, θα το κάνω. Μου τηλεφωνείς εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλεις να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber, αν θέλεις.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε. Α, έχουμε ήδη. Οκ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Τι έχουμε εδώ. Ωραία.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά σήμερα.
2: Καλά, μια χαρά.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Σταυρούλα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Από το σύζυγο ήρθε το μήνυμα. Λέει χρόνια να τη πει, λέει χρόνια πολλά να τα κατοστήσει. Για εκπλήξεις. Για εκπλήξεις. Ναι, για εκπλήξεις, μην περιμένεις και πολλά. Λέει έχω ταβανιάσει. Με αγάπη ο Αντρούλης.
1: Εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά. Χρόνια πολλά. Bye bye.
2: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
0: Μια χαρά. Σου λέει δεν μπορώ, δεν το αντέχω τώρα.
2: Okay. Μετά.
0: Πήγαινε, πάρτε μια σοκολάτα, ρε παιδί.
2: Α, βέβαια, ναι, μια κορδέλα και ένα λουλούδι.
0: Κάνε κάτι.
2: Ναι.
0: Next one, please.

0: Πού είναι η Ελένη? Έλα, Ελένη μου, σε πέτυχα στις πιλάτες.
1: Δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέει, κάθε πρωί κάνεις πιλάτες.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά σήμερα δεν πήγα, το ακύρωσα.
0: Καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την έκπληξη.
0: Από τον Γιώργο, στον Γιώργο να λες ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Αυτό έρχεται από τη Δευτέρα.
3: Τι ωραία.
2: Η κότα ή το αυγό. Ωραία ιδέα, δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε ακόμα. Θα το συζητήσουμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα είναι 200 ευρώ μετρητά κάθε μέρα.
3: Μια χαρά.
2: Από Δευτέρα 8 και 4. Μάλιστα, οκ. Good. Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε γρήγορα, παρακαλώ. Τι έχω εδώ. Μάλιστα. Έχουν πλακώσει γενέθλια σήμερα. Τι ζώδια είναι όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.
3: Παρθένη.
2: Μάλιστα. Ουε Νικόλα.
4: Ουε. Μήπως είναι ζυγή.
3: Α, δεν είναι στην αλλαγή.
2: Νικόλα.
5: Παρακαλώ.
2: Έλα, Νικόλα, καλημέρα. Τι γίνεται.
5: Καλημέρα. Happy
2: birthday. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Με ενόχλησαν οι δικοί σου.
5: Ήθε... ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να τηλεφωνήσει στο γιο μου τον Νικόλα να του ευχηθείτε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και να έχει πάντα ήσυχες και ήρεμες υπηρεσίες. Τι είναι αυτό.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ωραία, άστε τώρα. Θα μου εξηγήσει τι θα πει ήρεμες υπηρεσίες. Τι εννοούν εδώ ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου η Αθανασία.
5: Λόγω του επαγγέλματος.
2: Α, τι δουλειά κάνεις.
5: Αστυνομικός.
2: Μάλιστα. Είμαστε καλά. Χρόνια πολλά και χαιρετισμούς και στα άλλα παιδιά. Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ευγενικότατο.
3: Βέβαια και σοβαρός.
2: Μπράβο, μπράβο. Next one, please. Ετοίμαστε τα ζώδια εσύ. Βάλτε πάνω να ζεσταίνονται.
3: Ναι, ναι.
2: Και αυτό γενέθλια. Παιδιά, βαρέθηκα με τα γενέθλια σήμερα.
4: Τι θα γίνει, Μιχάλη μου, και.
2: Ένα βιαζί. Ένα διαζύγιο, δεν σκάει, Μιχάλη, δεν την θέλω άλλο, πες τη το.
3: Ναι, έχεις δίκιο, μια αλλαγή, κάτι.
2: Έτσι.
6: Παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα.
6: Ποιος είναι.
4: Ποιος είναι.
2: Όποιος και να είναι, σε μπαίνει και σου λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Α, θες DJ, Μιχάλης. Εγώ είμαι, ναι.
5: Όχι, ρε φίλε, ευχαριστώ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: θέλουμε να πάρει τηλέφωνο, λέει τον Κώστα, λέει, και ευχές από τη γυναίκα του, τη Σοφία και τις κόρες του, Φωτεινή και Κατερίνα. Τον αγαπάμε πολύ και είναι, να είναι πάντα ευτυχισμένος.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλαπάρτι να κάνει, δεν φάσαι εδώ.
2: Τι να κάνω?
6: Καλαπάρτι λέω να κάνει, αρτίζα εδώ.
2: Έρχονται τώρα, κάτσε να ανοίξει σεζόν.
6: Άντε, τέλεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
7: Good morning, everyone. Ακούω κάθε πρωί.

0: Λόγω, παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός, η δημιουργική σας ικανότητα μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος, καιρός να χαλαρώσετε και να συγκεντρωθείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες. 8. Δίδυμοι, η καλή σας φήμη κινδυνεύει, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στη δουλειά σας. 6. Καρκίνος, η σημερινή μέρα θα φέρει ιδιαίτερες εντάσεις στη δουλειά σας που θα πρέπει να διαχειριστείτε με δυναμισμό. 7. Λέων, θα διαπραγματευτείτε κάποια σοβαρά θέματα, αλλά θα πρέπει να προνοήσετε για κάποιους αστάθμητους παράγοντες. 8. Παρθένος, φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση και στο μελλοντικό οικονομικό σας προγραμματισμό. 7. Ζυγός, εντάσεις φέρνει η μέρα που μπορεί να αφορούν μια ξαφνική μετακίνησή σας. 7. Σκορπιός, προσπαθήστε να το ρίξετε λίγο έξω, καθώς η ερωτική σας ζωή υπόσχεται ευχάριστες εξελίξεις τώρα. 10. Τοξότης, κάποιες επαγγελματικές σας κινήσεις ίσως διαταράξουν την οικονομική σας ασφάλεια. 7. Εγώκερος, πολύ παραγωγική θεωρείται η περίοδος στην επαγγελματική σας ζωή. Αποφύγετε όμως οικονομικές συναλλαγές. 9.
0: Καλά. Ναι. Και θα πηγαίνω να κάνω τις δουλειές και θα παίρνω λεφτά.
1: Όχι, να μην δώσεις λεφτά είναι το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Λοιπόν, υδροχός. Ναι. Έντονες επαφές με φιλικά άτομα, ξενύχτη και λίγο έρωτα είναι τα συστατικά της ημέρας. 10. Και τέλος, ηχθείες, μην κάνετε βιαστικές ενέργειες και προσέξτε περισσότερο τα λόγια σας. 8. Michael is back there. And now, ladies and gentlemen.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Μεγάλη προσφορά!
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά!
20: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
21: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
23: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella.
24: Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
23: Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άρχισαν τα όργανα στην Κρήτη, η κακοκαιρία χτυπάει ήδη το νησί. Αναχώρησαν από τον Πειραιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν μία ώρα ήχησε το 112 στο Ηράκλειο. Κόπηκε το ρεύμα σε πολλές περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο έχουμε από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής οφειλών προς το δημόσιο με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Ανοίγουν τα στόματα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς καταγγέλουν τραγικές συνθήκες νοσηλείας. Σε ένα νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει η Jennifer Lawrence. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
25: Αθήνα, ο καιρός.
0: Συννεφιές με τοπικές βροχές και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
25: DJ. Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 6 λεπτά μετά τις 8. Say my name, David. Πες το όνομα, καλέ.
1: Μιχαέλα.
0: Σωστό. Διάμε τη Λία Τικιωδό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα από την Αττική.
0: Βεβαίως, επίσης.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με μισά ώρες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμμων Φιλής και Φυσίας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό, είναι καθαρά θέμα κυκλοφοριακού φόρτου.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κυκλοφορία στο υπόλοιπο δικό δίκτυο.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Άλλα.
1: Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε καραμπόλα 8 οχημάτων.
0: 8!
1: Ναι, ναι. Στην κάθοδο.
0: Τι, παίζουν αμερικάνικο. Αμερικάνικη καραμπόλα παίζουν. Έχει πολλές μπάλες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, στην κάθοδο του Κηφισού στις Τρεις Γέφυρες. Το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Λυκόβρηση. Επίσης, να πούμε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας και Φιλής είναι εξίσου ποτηλιαρισμένες. Κίνηση έχει σχιστού στο Σκαραμαγκά, η παραλιακή προσπηρεά στο Νέο Φάληρο και τέλος η άνδοση Σύγκρου και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Να σας πω επίσης ότι η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν της Στίχημαν. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και νέες φόρμες συμμετοχής. Μπορείτε να μπείτε στο ήρωες.gr. Ήρωες με γιώτα είναι. Ήρωες λατινικά. Θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου.
3: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: Έχει 17-16 βαθμού.
1: Δεν πειράζει, βάλω ένα παλτό ακριβό.
2: Βάλε το παλτό.
0: Δεν είναι παλτό, ρε. Δεν μα κοιτάνε καλά.
2: Όχι.
0: Παρακαλώ. Θα δω. Δεν μ' αρέσει τα δερμάτινα.
1: Θα είναι μια γούνα.
0: Αυτό ναι.
2: Λίγο να τη ρίξει πάνω σου.
0: Αυτό το ακούω.
2: Ναι, και να πάρει και λίγο από το λαιμό.
0: Έτσι, από το λαιμό την αλεπού.
2: Ναι.
0: Το κεφάλι τη αλεπού να κοιτάει την πλάτη μου.
2: Φανταστικό.
0: Έλα, είπαμε ιδίε. Πε τι θε να πει.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πράγματα στους άντρες που ανάβουν τις γυναίκες.
0: Έλα μωρέ.
2: Γιατί, για να ρωτήσω.
0: Ένα είναι.
2: Για πες.
0: Θα το αφήσει τελευταίο, θα το έχεις εκεί σίγουρα.
2: Θα το ξέρω, θα δεις. Καταρχήν μας αρέσει όταν σας βλέπουμε να έχετε στριμμένα, λέει, μανίκια.
0: Α, ναι, το έχεις συγκομμένα πάνω.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει, να, θα τον βάλω να πλύνει τα πιάτα.
2: Αυτό είναι, σιγά. Μπορεί να σκεφτόμαστε και αυτό, η αλήθεια είναι. Να έχετε, λέει, νοημοσύνη. Έχετε.
0: Εντάξει, εσείς έχετε περισσότερη.
2: Καλά, το ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
0: Ως φίλο είστε πιο εξαιρετικά.
2: Ναι, εντάξει, δεν το λέμε τώρα. Ναι, να έχετε δικέφαλο μη.
0: Α,
2: ναι, έχει δικέφαλο.
0: Πού ήταν, ποιο το λέμε. Δείξτε μου, πού είναι ο δικέφαλο.
1: Τετρακέφαλο έχεις, εδώ.
2: Δικέφαλο, εδώ.
0: Α, εκεί πίσω, ναι. Άσε με, άσε με.
2: Κάνεις δικέφαλο, κάνεις μπαράκι.
0: Με διαλύει το μηχάνημα.
1: Πεντακέφαλο έχει. Ενώ έχεις πολύ μη.
2: Έχεις μη. Ναι. Μαγειρικές, λέει, δεξιότητες, γιατί θα σου εξηγήσω. Μας αρέσει, λέει, όταν πετάτε μια πετσέτα πιάτων στον νόμο και το κάνετε έτσι.
0: Όχι, μάλλον.
2: Γιατί?
1: Γιατί
0: η πετσέτα είναι δίπλα εκεί στο ξύλινο που κάνεις τις κοπές.
2: Δεν το βάζεις πάνω στον νόμο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το κυρία.
2: Το κυρία. Λοιπόν, συνεχίζω. Να είσαι, λέει, καλός χορευτής. Με χειρονακτική ικανότητα όμως. Δηλαδή να τη χορεύεις την κοπέλα.
0: Μπορώ. Όχι, μπορέγευ, μπορώ. Αλλά μπορώ.
1: Πιρουέτες.
0: Μπορώ και πιρουέτες.
2: Πολύ ωραία.
0: Αρκεί να μην ζαλιστεί αυτή και πέσει κάτω.
2: Είναι εκπαιδευμένη. Λοιπόν, να κάνεις, λέει, παρκάρισμα με το ένα χέρι.
0: Με τη μία.
2: Ναι, με το ένα χέρι όμως. Δεν θέλει και τα δύο και καλά.
0: Όχι, με το αριστερό. Κάνεις όλο δεξιά και μετά μπαίνοντας κάνεις όλο αριστερά. Τίποτα. Με δύο κινήσεις να έχεις παρκάρει.
2: Αυτό.
0: Μην κοιτάς εσείς που είσαστε μουσικά όντα, παρκάρετε με το αυτή. Μία μπαπ μπροστά, μία μπαπ πίσω. Παρκάρετε με το αυτή.
2: Έχουμε τον τρόπο μας. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να ζαρώνουν, λέει, τα ματάκια όταν χαμογελάτε. Γιατί μας.
0: Από μικρό στόχο.
2: Αχ, τι ωραία. Μπράβο, Μιχάλη. Να έχετε, λέει, βαθιά φωνή.
0: Τι είπε.
2: Βαθιά φωνή.
0: Σοβαρά.
1: Αντρουά.
2: Να φοράτε, λέει, after shave.
1: Μόνο.
0: Όχι, δεν θέλω. Μετά μπαίνουν τα βαριά, τα ωραία αρώματα.
1: Εδώ έχουμε σειρά.
2: Α, ναι. Έλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να έχετε, λέει, την ικανότητα ομιλίας μίας ξένης γλώσσας τουλάχιστον.
0: Yeah, I agree.
2: English. Okay.
0: Not only.
2: Not only, eh? What else?
0: Merde.
2: Ah, merde. Να έχετε, λέει, λακκάκια όταν χαμογελάτε.
0: Δεν ξέρω, έχω.
2: Γεια. Έχεις εδώ ένα.
0: Ναι. Τα έχω δώσει στην επόμενη γενιά.
2: Α, ναι. Καλά έκανες. Μπράβο, Μιχάλη. Ανοιχτό χέρι είσαι. Άκου τώρα, Μιχάλη, τι μας αρέσει. Να έχετε, λέει, λίγες τρίχες στο στήθος. Έχετε λίγες τρίχες στο στήθος.
0: Ναι, άμα δεν γδύνομαι, ναι.
2: Αυτό πολύ ωραία, δεν τα
1: δεν είσαι. Δεν έχει τρίχες στο στήθος, τώρα μην λέμε ότι να είναι.
2: Τι από τρίχος έχει κάνει.
0: Ίσα λιγάκι.
1: Μια τριχούλα έχει.
0: Εδώ δεν είναι μία.
1: Ωραία, δύο.
2: Γίνεται, θέλει παραπάνω τρίχα.
0: Είναι ένα μικρό κυπάκι. Πάντως δεν είμαι αρκούδα.
1: Αρκούδα δεν είσαι, σου λέει μπέρνα είσαι.
0: Έλα, άλλο.
2: Λέει να έχετε, λέει, χαρακτηριστική μύτη. Μην είναι έτσι μικρούλα η μύτη.
0: Μια κανονική ιατρική μύτη.
2: Ναι, να έχετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Φτάνει τώρα, έλα.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Φτάνει, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, μας αρέσει, λέει, να έχετε, λέει, στολές. Και λέει, μιλάμε, λέει, για πυροσβέστη, στρατιωτικό, Batman ή Spider-Man έστω.
1: Χιονάτι, κοκκινοσκουφίτσα βρίσκονται στο σπίτι σου.
0: Τέτοια.
1: Για άλλο λόγο.
2: Δεν μας κάνεις.
0: Και υπάρχει και πιερότος.

0: Τι ωραία. Μάλιστα, 8 και 18. Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ. Σκρότοξ, ξέρετε τι είναι.
1: Σκρότοξ.
2: Σκρότοξ.
1: Τι είναι.
0: Είναι το ανάλογο μπότοξ για τα μπαλάκια. Α, ναι, δεν το ξέρανε.
3: Okay.
0: Λοιπόν, τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ στα μπαλάκια κάτω εκεί.
2: Ναι.
0: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητιδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφρίγγυλη άποψη. Και όψη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες.
2: Ωραία.
0: Αχ, μην ακούσω τι είναι. Καλά, δεν είναι άλλο η Ζάρα και άλλο το Ζάρα.
2: Ναι.
0: Που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
1: Ναι.
0: Επίσης, μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
2: Σημαντικό.
0: Εντάξει, να πάω να κάνω. Προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
1: Τι?
0: Άρα επί δύο πόσο?
1: 6.
0: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί ειδική να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότοξ, να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία. Μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι, έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.

0: David Guetta together, 822. Παρακαλώ, may I have your attention, please?
1: Yes, you have.
0: Okay. Λοιπόν, αν ψάχνετε, σας έχω ένα δώρο, έτσι. Αν ψάχνετε ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στήλη κτλ. Υπάρχει ένας προορισμός στο κατάστημα γυναικείων ρούχων Κορίτσια, το Walk-in Closet, στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Θηβών 167. Έχω διοροπιταγή αξίας 80 ευρώ, είτε θα κάνουμε ένα διαγωνισμό τώρα, είτε ακόμα και άντρας αν πάρει μέρος, θα το δώσει εκεί που πρέπει να το δώσει το δώρο. Okay. Μπορεί να κάνεις και ένα follow στο Instagram, walking.closet.athens. Walking.closet.athens. Θα πάρεις ιδέες, θα δεις τον τίσιμο κτλ. Okay. Πώς θα το κερδίσετε, άμα αντέξετε να τραγουδάει αυτό. Θα τραγουδήσει ο Έργουν. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ, αστραπιαίο τηλεφώνημα. 210-6146-997. Σας ακούμε, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το απόλυτο viral.
0: Όλο αυτό μας λέμε, viral και viral.
1: Μα αυτό είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν το χόρεψες
0: παντού. Είναι το τεράστιο hit.
1: Ναι, δεν το τραγούδισες και το χόρεψες παντού το καλοκαίρι.
0: Εγώ όχι, το έπαιζα.
1: Δεν πειράζει, δεν το έπαιζες παντού.
0: Το χορεύαν οι άλλοι.
1: Δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος αυτός και γέμισε το στάδιο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι και αγαπημένο σου. Πάμε.
0: Δεν ήταν στάδιο.
1: Ωραία, αυτό ήταν θέατρο.
0: Ωραία, ναι. Για βάλω.
1: Το μεγάλο. Το μεγάλο. Είμαι από την Τζαμάικα και έχω κέφια. Με έχει πιάσει όμως πείνα πολύ μεγάλη. Βαράτε τα ντέφια, αδέρφια. Θα πάω να φάω. Τι θέτε, μωρέ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ, μπαμ.
0: Σε κάνει μπαμ.
1: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ.
0: Και σταματούν τα τραμ.
1: Απόψε
0: κάνει μπαμ.
1: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να. Είστε δηλαδή. Λες και είμαι σε μπουάτ αυτή τη στιγμή.
0: Μπουάτ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, στην πλάκα υπάρχουν κάτι μπουάτ ακόμα.
0: Λοιπόν, αν. Παρακαλώ. Ναι, ποιος. Παρακαλώ. Έλα, μιλήστε γιατί θα φύγω. Ποιο ήταν το τραγούδι, ξέρετε.
2: Όχι.
0: Εντάξει, γεια. Τι τηλεφώνησε για να βγούμε έξω. Δεν το ξέρεις, γιατί τηλεφώνεις.
1: Νεύρα!
0: Καθόλου, ρε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Γιώργη.
0: Γεια σου, Γιώργη. Ποιο ήτανε?
3: Θέλω να κάνω πιστή μετάφραση. Θα είναι το έργο σαλάμι του Μικ Μπαμ.
0: Ρε, πες μου πώς λέγεται ο τίτλος.
3: Σαλάμι.
0: Σαλάμι.
1: Τι άλλο θέλω σήμερα.
0: Γεια. Πάμε καλά. Πες μου ότι δεν ξέρουν τον τίτλο της μεγαλύτερης επιτυχίας τον τελευταίο καιρό. Μπορεί. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
1: Ναι,
0: χάθηκε η γραμμή. Παρακαλώ. Αλό.
4: Καλημέρα.
1: Πάμε, αλό.
0: Πέφτουν οι γραμμές. Εκτός αν τις ρίχνεις εσύ, ρε. Ναι, ποιος?
4: Για το παιχνίδι.
0: Ποιος, πώς σε λένε?
4: Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα μου, ποιο ήτανε?
4: Το μπαμ μπαμ από Google.
0: Βεβαίως. 80 ευρώ δωρεπιταγή, Walk-in Closet στο Περιστέρι.

0: 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Για πάμε για τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Οι τέσσερις μύθοι για τα μακαρόνια είναι ψέματα, ρε.
1: Γιατί?
0: Τα μακαρόνια παχαίνουν. Προσέξτε. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι δεν ευθύνονται οι υδατάνθρακες που έχουν τα μακαρόνια για το παχαίνουν, αλλά οι επιπλέον θερμίδες. Δηλαδή, άλλα που τρως, βάζεις στις σάλτσες, βάζεις τα. Αυτά. Εκτός αυτού, τα μακαρόνια είναι βασικός πυλώνας της μεσογειακής διατροφής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, τα μακαρόνια λέει προέρχονται από την Κίνα. Αηδίες. Η άποψη αυτή είχε κυριαρχήσει εξαιτίας μιας ταινίας το 1938 για τον Μάρκο Πόλο.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, πολύ πριν ο διάσημος εξερευνητής επιστρέψει στην Ιταλία με τα κινέζικα νούντλ, οι Ιταλοί κατανάλωναν μακαρόνια από το 12ο αιώνα. Όταν η Σικελία βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τα αλντέντε είναι ομά. Αηδίες. Στην πραγματικότητα, τα μακαρόνια αλντέντε είναι πιο εύπεπτα επειδή διατηρούν τα συστατικά αμύλου, καθιστώντας την αφομοίωσή τους πιο σταδιακή.
1: Τι ωραίο.
0: Τέλος, τα μακαρόνια χωρίς γλουτένι, είναι διαιτητικά.
1: Ναι.
0: Μαλακή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εκτός και αν έχετε ευαισθησία στη γλουτένι, οπότε θα δείτε τη διαφορά στην τουαλέτα.
1: Σωστά.
0: Τραβάτε την κανένα καζανάκι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάμιερ.
15: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
16: City United.
15: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
19: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Take me there, πήγαινε με εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω για να δεις και θα καταλάβεις. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Το εσωτερικό του i20 δίνει έντονη έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία με σύγχρονες λειτουργίες multimedia και συντεσιμότητες που ενσωματώνουν το smartphone και τις καθημερινές ψηφιακές ανάγκες του οδηγού στο αυτοκίνητο. Η λογική είναι απλή. Η τεχνολογία να κάνει ευκολότερη. Ευρώ.
1: Τι ωραία.
2: Τέλεια.
0: Ωραία. Τι θέλεις.
2: Ναι, εγώ να σου πω κάτι.
0: Το Μπεργκεράδι κολεύει και φάνταστο τρόπο να μετανόμαστε το πρωί.
2: Τι.
0: Άλλο. Ναι. Πες μου.
2: Α, εγώ να σου πω. Λοιπόν, Μιχάλη, μία αγγελία έχει κλέψει την παράσταση στη Βραζιλία. Λοιπόν, ορίστε.
1: Μπραζίο,
2: yes. Με ψάχνουν άντρες για χωριό που μένουν μόνο γυναίκες. Τι.
1: Σιγά καλέ, σιγά.
2: Ναι.
1: Σιγά ηρέμησε.
2: Ωραία, να πας Μιχάλη, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Αλλά... Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάς.
2: Ναι.
0: Πάρε GM.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κοίτα δεις Μιχάλη όμως, να πας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κομμόπολη αυτή λέγεται Νοίβα ντο Κορντέιρο. Είναι στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Είναι γυναικοκρατούμενη και κατοικείται από 600 γυναίκες. Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν θα πάμε, πάρω και τον Γιώργο.
2: Πολύ ωραία. Έβλανε αγγελία να ζητούν άντρες έτοιμοι να ζήσουν υπό τις οδηγίες τους.
0: Εννοείται. Ό,τι πούνε τα κορίτσια.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ακούστε, δείτε τι θέλουν να έχετε. Να σηκώνεστε, να πηγαίνετε στη δουλειά και να μην κοιμάστε όλη μέρα. Πολύ ωραία. Το έχετε αυτό άνετα.
0: Έτσι κι αλλιώς ξυπνάμε.
2: Ναι. Να μην είστε ακατάστατοι. Το έχετε.

0: Όχι,
1: ωραία. Να κάνετε μπάνιο, λέει, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
2: Εννοείται, ρε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Λέω εδώ ότι έχουν τα κορδιά παράπονα.
2: Κάπου διάβασα, δεν ξέρω να το εντοπίσω. Ότι το καθημερινό μπάνιο, λέει, κάνει κακό. Δεν το είδα.
1: Α, ναι.
2: Ναι, δεν το διάβασα όλο.
1: Τα κορδιά αυτά δεν θέλουν, γιατί έτσι διώξαν του παλιού άντρε.
2: Ναι, ναι. Οι άλλοι πληρώνονται μία φορά το μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνουν χάδι στη γυναίκα του τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
2: Εντάξει.
1: Μην το ξεχνάτε.
2: Άρα είναι 300 χάδια εγώ, 300 χάδια την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, το λέω για να μην.
1: Ναι, το χεράκι σου τώρα και σένα σε λυπάμαι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να ξέρουν να κάνουν τουλάχιστον μία οικιακή εργασία.
0: Ξέρει,
1: ξέρει.
0: Άμα θέλει, ξέρει.
1: Τι κάνει.
2: Ανοικοκλίνω την τηλεόραση.
1: Μιχάλη.
2: Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Αυτό.
2: Οικιακή εργασία, δεν είναι. Ποιο θα την ανοίξει την τηλεόραση.
1: Έχει χρονοδιακόπτη πλέον.
2: Ναι, ναι. Άλλο.
1: Τέλος πάντων, τίποτε, έχασα τη σειρά. Και επίσης λέει να κάνουν σεξ 3 φορές την εβδομάδα διάρκεια τουλάχιστον πάλι 15 λεπτών. Μπορείτε.
2: Έτσι είναι κάθε φορά. 15-20 λεπτά. Βέβαια.
1: Ναι.
2: Πώς είπες, τρία τη φορά.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα, λέει, 15 λεπτά τουλάχιστον.
2: Ναι, αλλά είναι 900 την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Πώς θα γίνει, δεν βγαίνει.
1: Με τις 300. Πάρε κι άλλους.
2: Να πάρω τον έργο, είναι άχρηστος.
0: Δεν πάω.

0: Golden που θα πει χρυσό και σας έχω κάτι πολύ χρυσό. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλου σας κάνουν ένα χρυσό δώρο, δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας, ανεξαρτήτου διάστασης. Δημήτρα Κόπουλος ελαστικά ΑΕ, εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και πολλά άλλα. Μεγάλη τεράστια ποικιλία προϊόντων με ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλεις έως 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στον Χαλάνδρη. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Στείλε μου μήνυμα στο Viber, λέω.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber.
1: 6931952952.
0: Κλήρωση την Παρασκευή. Τέλεια.
1: Ναι.
0: Γίνει ζημιά.
1: Ναι.
0: Και φοβάμαι μην εξαπλωθεί κι αλλού.
1: Απαπα.
0: Οι Γάλλοι δεν φιλούν στο στόμα πια.
1: Α, τι έγινε.
0: Ακόμα και στη Γαλλία, στη χώρα με τη φήμη των παθιασμένων φιλιών, ξέρεις, ναι. Το French kiss, το.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όλα
1: ναι.
0: Οι Γάλλοι γυρίζουν την πλάτη στο λεγόμενο φιλί με τη γλώσσα, επιλέγοντας σαφώς κλασικό χαιρετισμό που το λένε λαμπίς. Σχεδόν πεταχτά φιλιά στα μάγουλα. Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας πλέον, το οποίο λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού γίνεται όλο και πιο μοδάτο, όπως σχολιάζεται στο Reuters. Το λαμπίς συνήθως περιλαμβάνει ένα φιλί στον αέρα, όχι σε κάθε μάγουλο. Μερικές φορές έως και 4 φορές, ανάλογα που βρίσκεται κανείς στη Γαλλία, είναι θέμα περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν φιλιώνεται. Άρα γι' αυτό το κλείσε η Τούνη και φύγε.

0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ακριβώς αυτό θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Κάθε μέρα 8 και 4. Θα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Αρκεί να μάθω να το παίζω. Ενώ δηλαδή την έχουμε την ιδέα, αλλά θα τη βρούμε μέσα από το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα 8 και 4. Η Κότα ή τα Αυγό, ε?
3: Έλαντε.
2: Για πες μου, εσύ τι θα απαντήσεις.
3: Την Κότα.
2: Εντάξει, καταλαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα από τον κόσμο του καφέ που πιθανόν, λέω, να μην τα γνωρίζετε. Πρώτος σε κατακεφαλή κατανάλωση καφέ εμφανίζονται οι σκανδιναβικές χώρες με αρχηγό τη Φιλανδία. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι στην Ελλάδα γίνεται η μανούρα. Καθημερινά σε όλο τον κόσμο καταναλώνονται πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια κούπες καφέ. 1,5 δις καφέ. Τρελό. Το 1/3 του νερού της Βρύσης στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ.
4: Καλέ.
2: Θα στεγνώσουν οι λίμνες. Ο μόνος λόγος που μπορούσε να χωρίσει μια γυναίκα το σύζυγό της στην Μεσαιωνική Αραβία παλιά, δηλαδή, ήταν η ανεπάρκεια του να φέρει σπίτι καλό καφέ. Δηλαδή του λέγε φύγε, χωρίσαμε.
3: Έχει δίκιο. Βέβαια.
2: Ο ζεστός καφές διατηρεί τη θερμοκρασία του 20% περισσότερο εάν του προσθέσουμε γάλα.
3: Αλήθεια.
2: Το κρατάει πιο πολύ τη θερμοκρασία. Ναι. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλά, μην βάζεις γάλα μέσα γιατί θα τρέχεις τουαλέτα. Anyway, η καφεΐνη χρειάζεται μόλις μερικά λεπτά για να δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άρα είναι γρήγορο.
3: Okay.
2: Για να κινδυνεύσει θανάσιμα κάποιος ενήλικος, πρέπει να καταναλώσει πάνω από 100 κούπες μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο.
3: Εντάξει.
2: Είναι πολλές. Δηλαδή,
3: είναι πάρα πολλές.
2: 30 καφέδες την ημέρα, θα πας στο διάλογο. Ο σκέτος καφές φίλτρο έχει περίπου μία θερμίδα ανακούπα.
3: Τίποτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: DJ Traveler live on tour.
16: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
17: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
16: Amsterdam Music Festival.
17: Δες από κοντά
16: David Guetta,
17: The Monolith Show,
16: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
17: και 500 ευρώ
16: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
17: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
16: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη μέχρι την Κυριακή λόγω των καταιγίδων. Είχε σε ήδη το 112. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές. Στο νησί καταφθάνουν πυροσβέστες από Αθήνα. Απαγορευτικό απόπλο έχουμε από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Αλλαγές και στα δρομολόγια από Πειραιά. Γυαλίζουν τα καλά σερβίτσια στο Μαξίμου για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει στη χώρα μας στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Ανά 15ήμερο θα εξετάζονται τα μέτρα ελάφρυνσης στα καύσιμα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Απίστευτη έκπληξη στον Αμερικανικό πίνακα επιτυχιών. Το μεγάλο hit του συγκροτήματος Earth, Wind and Fire με τίτλο September εμφανίστηκε και πάλι στη λίστα για πρώτη φορά από το 1979. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
0: Συννεφιές με τοπικές βροχές στα βόρεια και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
14: Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Για να τη λέει Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένει μισά ώρα καθυστερή στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίξεως στον κόβο Κυφυσίας. Με 15 λεπτά καθυστερής θα μας βρείτε στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ τον κόβο Μαραθώνο έως τον κόβο Κυφυσίας. Όπως και στην περιφερειακή μετά από την Αγία Παρασκευή έως την Κυφυσία.
0: Thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι είχαμε καραμπόλα 8 οχημάτων στην κάθοδο.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Ναι, αλλά.
0: Δεν μεγάλωσε.
2: Όχι. Okay. Κοίτα, στην κάθοδο του Κυφυσίου στις 3 γέφυρες. Mm. Λοιπόν, το ποντιλιάρισμα είναι 11 χιλιόμετρα και ξεκινά από τη Νέα Κυφυσιά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν την είμαι διακόπτη. Λοιπόν, κίνηση έχει άνδος του Κυφυσίου από την Ιερά Οδό στη Γέφυρα Χανών, η κάθοδος της Κυφυσίας, η Σχιστού στο Σκαραμαγκά και τέλος η άνδος της Συγκρού και της Βασιλεύς Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-352-952.
0: Πολύ ωραία. Και να πω ότι αν χρειάζεσαι κάτι για το πρωινό να σου δώσει ενέργεια, υπάρχουν τα Φαβορίνα. Και το μεσημέρι ένα γλυκάκι για επιδόρπι και το βράδυ κάτι μικρό για τη λιγούρα. Στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φαβορίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέγκουλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και πάρα πολλά άλλα. Όλα στις πιο γλυκές τιμές Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν. Πού είναι ο Μάνος Χατζηδάκης μετά από όλα αυτά? Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια.
3: Λοιπόν, ήταν ιστορική η χθεσινή συνεδρίαση, όχι τόσο.
0: Για λέγε.
3: Γιατί τα συμπληρώσαμε 150 χρόνια χρηματιστήριο Αθηνών.
0: Ναι, το ξέρω, το είπαμε.
3: Αλλά επειδή ξεπεράσαμε τα 200 δις σε αξία εταιριών, μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2007 έχουμε να δούμε τόσο μεγάλη αξία.
0: Γιατί δεν τα σηκώνουμε αυτά τα 200 δις να ξοφλήσουμε να τελειώνει?
3: Καλό. Λοιπόν, χθες ήταν λοιπόν μια πανηγυρική συνεδρία στο σύνολο 05 ο Γενικός Δείκτης, 2.738 μονάδες, και αυτό είναι υψηλό 17 ετών, στα 638 εκατομμύρια ο τζίρος. Μείον 086, μείον 025 και συν 024 η Wall Street, στο μείον 079 η Γερμανία. Οκτώβριος έχει ξεκινήσει πολύ θετικά για την Ιαπωνία. Στο συν 3,28 είναι το Τόκιο, στο συν 37 το Χονγκ Κονγκ, 1,13 ευρώ δολάριο. Πετρέλαιο χαμηλότερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε, 97,15, χρυσό στα 4.017 δολάρια ίδια.

0: Calvin Harris και Blessings. Καλημέρα σας. Ειδική καλημέρα σε αυτούς που είναι μπλοκαρισμένοι.
1: Στον
0: Κηφισό. Στον Κηφισό. Τα 10 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ κύριε. Καλημέρα σας και κυρίες καλημέρα. Λέω ότι υπάρχει μια δυνατότητα αυτό που περνάτε τώρα να είναι ιστορική στιγμή για σας.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, για φαντάσου να πεις, ας πούμε, θυμάστε προχθές που ήμουν, είχε πήξει κάτω το ποτάμι, δεν κουνιόταν τίποτα. Άκουγα Τσαουσόπουλο και ξαφνικά κέρδισα 3 μέρες να πάω στη Θεσσαλονίκη τζάμπα. Για ελάτε να το κάνετε ιστορικό. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη να πάω στη Θεσσαλονίκη τζάμπα. Για ελάτε να το κάνετε ιστορικό. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη.

μάτια τριγύρω να δεις αν έχουν σκύψει κι άλλοι πάνω από το κινητό. Είναι. Αντιλαμβάνω. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. I love tours. Έχουν δημιουργήσει ταξίδια γεμάτα εμπειρίες. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram I love tours. I love tours. I love tours.

0: Ζάνα, τι ωραία. Αυτό ναι, να το πω, δεν πειράζει. Υπάρχει μια μελέτη που έγινε. Σήμερα είμαστε πολύ επιστημονικοί, μου αρέσει. Η νέα μελέτη παρέχει ελπίδες ότι πιθανώς οι πολυβιταμίνες σε καθημερινή βάση μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό έναντι της γνωστικής εξασθένησης λόγω προχωρημένης ηλικίας. Δεν είσαι λιγάκι μεγάλος, αρχίζει και ξεχνάς πώς τη λένε τη γυναίκα σου, που έχει βάλει τα κλειδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι προηγούμενες έρευνες είχαν παράσχει ενδείξεις ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει πιο κοφτερό το μυαλό.
1: Όχι.
0: Η νέα μελέτη, που μάλιστα χρηματοδοτήθηκε εν μέρη και από την εταιρεία παραγωγής σοκολατών, την Mars, από το εξωτερικό, φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα, μάλλον, ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο, αλλά όχι πιο έξυπνο.
1: Okay.
0: Και είναι λογικό. Αν είσαι πολύ έξυπνος, γιατί να είσαι ευτυχισμένος.

0: Να σας πω ότι 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με το 12ο Διάπλου. Περισσότεροι από 100 εθελοντές ήταν εκεί. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης αλλά και τους πραγματικούς αφανείς ήρωες. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι Στίχημαν στο YouTube. Επίσης μπορεί να κάνετε και κάτι άλλο, να μου τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί μετά από ένα τραγούδι να παίξουμε και να με κερδίσετε. Κερδίστε το Μιχάλη λέγεται. 2-10-61-46-9-9-7. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και αν απαντήσετε και στις 5 σωστά, θα είστε νικητές και οι δύο. Γιατί έτσι κι αλλιώς, σε μια ερώτηση δίνεται απάντηση, εμείς θα πάρουμε πάντα την σωστή. Οπότε θα κερδίσετε. Okay. Λοιπόν, και για τους δύο. Υπάρχει για τον καθένα, υπάρχει από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά EasyJet. Easy to see. Τα έκανα όλα να μην πω.
1: Θες να ταξιδέψεις.
0: Λες. Λοιπόν, Easy to see στη Νέα Σμύρνη, ομήρου 73, αλλά και στο Εγάλεο Δημαρχείου 24 για την ποιότητα στα μάτια σου που είναι προτεραιότητα. Okay. 2-10-61-46-9-9-7. Κερδίστε το Μιχάλη αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι.

0: Για να κερδίσετε το Μιχάλη. 9:23 λεπτά. Πού είναι η Βάλια? Βάλια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Ω, τι κάνεις εκεί?
1: Κάθομαι και σε λίγο θα ξεκινήσω να κάνω βελούτσες.
0: Α, ωραία. Τι έχεις σήμερα να κάνεις, τι θα τακτοποιήσεις, θα μαγειρέψεις κάτι καταρχήν?
1: Θα μαγειρέψω εννοείται, ναι.
0: Τι?
1: Γιατί είμαστε άρρωστοι που φτιάξω κάποια σούπα μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, σούπα. Ωραία, ξεκινάω με σούπα. Μετά, τι θα μου δώσει, κυρίως πιάτο δεν έχει?
1: Τη σούπα καλέ.
0: Έλα καλέ με τη σούπα τώρα.
1: Τώρα, αρρωστοί άνθρωποι.
0: Ξεπέτα τους κάνεις. Okay.
1: Ακριβώς.
0: Για να δω που είναι ο Μανώλης. Εμμανουέλ.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, στο μόλις παρέα σου. Καλά, στον δρόμο τώρα σταμάτησα για να παίξω.
0: Α, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, Μανώλη, η Βάλια, σούπες, άστο, δεν πειράζει.
2: Χάρηκα, χάρηκα Βάλια, πολύ, Βάλια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε, παρακαλώ, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Βάλια, πόσα πόδια έχει η στρουθοκάμιλος?
1: Δύο.
0: Σωστό. Μανώλη, τι είναι το μανούρι?
2: Το μανούρι είναι τυρί.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
0: Εύκολα. Βάλια μου, πώς αλλιώς λέγονται οι εύζωνες?
1: Στρατιώτες. Παντάρι.
0: Όχι, τα έχεις κάνει, μην πω. Μανώλη.
2: Τσολιάδες.
0: Τσολιάδες εσύ. Βάλια, τσολιάδες. Συνεχίζουμε έτσι και αλλιώς κερδίζετε και οι δύο μέχρι στιγμής. Να ρωτήσω τον Μανώλη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, Εμμανουέλ? Ναι, είναι λίγα και τρίπλα.
2: Ωραία, Κεφαλονιά, ναι.
0: Μην το χάσετε.
2: Κεφαλονιά.
0: Εκτός αν το ξέρει η Βάλια.
1: Αργοστόλη.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Προηγουμένως έσωσε ο Μανώλης, τώρα έσωσε εσύ
1: το Μανώλη.
0: Τώρα Τώρα παρακαλώ συγκεντρωθείτε και οι τρεις, γιατί θέλει κάποια γνώση αυτό. Ποιοι ήταν οι τρεις σωματοφύλακες? Είναι δύσκολο. Γνωστά, αλλά και από αυτά που τα ξεχνάμε.
2: Έχει να κάνει με το. Να πω.
0: Λέγε, πες, ό,τι θέλεις.
2: Με το Νταρντανιάν.
0: Όχι, μωρέ.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Δεν έχει να κάνει. Οι τρεις σωματοφύλακες.
0: Ναι, ναι.
2: Έλληνες.
0: Ναι. Αρχαία.
2: Αρχαία.
1: Μήπως είναι να βρόλισω.
0: Τι λες?
1: Για τον Πόρθα και τον Αράμι.
0: Έλα, είναι τρεις. Για πάμε.
1: Και ο Άθος.
0: Μπράβο! Το έψαξες γρήγορα και καλά.
3: Πολύ ωραία.
0: Πες μας την αλήθεια, Βάλια.
1: Όχι, όχι, το γνώριζα.
0: Αθώος, Πόρθος και ο Άραμις. Αυτός ο Άραμις μου έχει μείνει, ξέρεις, γιατί παλιά, δεν ξέρω, νομίζω υπήρχε και κολόνια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, έχετε κερδίσει και οι δύο, το σώσατε στο τέλος. Μπράβο. Από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την Easy to See, οκ?
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μείνετε στη γραμμή.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Michalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Dracula.
1: Παρακαλώ. Να σας υπενθυμίσω ότι DJ Traveler Live on Tour, ο 95,2 Athens DJ, σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσαντήρια με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show, εκπληκτικό. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad Kali. Περιλαμβάνονται εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψει με την Bliss, την business class του, της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Amsterdam. Λοιπόν, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast, FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μία το Viber
2: 6931-952-952.

0: Festival, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ λοιπόν στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
1: Breakfast! Ready!
2: Με το Breakfast FM περνάμε υπέροχα κάθε μέρα. Είναι η καλύτερη συντροφιά.
1: Φαλάκι! Δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να ακούω άλλη εκπομπή πλάκα γάνες.
3: Για τον Μιχάλη δεν υπάρχουν λόγια, είναι ο ένας και μοναδικός.
1: Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ φαν.
4: Τέλος! Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Μιχάλη!

0: Boy, you tell me, David Guetta. Έλατε παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός. Η δημιουργική σας ικανότητα μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος. Καιρός να χαλαρώσετε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες. 8. Η καλή σας φήμη κινδυνεύει, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στη δουλειά σας. 6. Καρκίνος. Η σημερινή μέρα θα φέρει ιδιαίτερες εντάσεις στη δουλειά σας που θα πρέπει να διαχειριστείτε με δυναμισμό. 7. Λέων. Θα διαπραγματευτείτε κάποια σοβαρά θέματα, αλλά θα πρέπει να προνοήσετε για κάποιους αστάθμητους παράγοντες. 8. Παρθένος. Φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση και στο μελλοντικό οικονομικό σας προγραμματισμό. 7. Ζυγός. Εντάσεις φέρνει μέρα που μπορεί να αφορούν μία ξαφνική μετακίνησή σας. 7. Σκορπιός. Προσπαθήστε να το ρίξετε λίγο έξω, καθώς η ερωτική σας ζωή υπόσχεται ευχάριστες εξελίξεις τώρα. 10. Τοξότης. Κάποιες επαγγελματικές σας κινήσεις ίσως διαταράξουν την οικογενειακή σας ασφάλεια. 7. Εγώκερος. Πολύ παραγωγική θεωρείται η περίοδος στην επαγγελματική σας ζωή. Αποφύγετε όμως οικονομικές συναλλαγές. 9. Υδροχός. Έντονες επαφές με φιλικά άτομα, ξενύχτηκε λίγο έρωτα, είναι τα συστατικά της ημέρας. 10. Και τέλος οι ηχθείες, μην κάνετε βιαστικές ενέργειες και προσέξτε περισσότερο τα λόγια σας. 8.
0: Τέλος, γιατί έχω και δουλειές.
1: Καλά θα κάνεις, αύριο σε 7 όμως θα είσαι εδώ.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά σήμερα?
2: Καλά, μια χαρά.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Σταυρούλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Από το σύζυγο ήρθε το μήνυμα. Λέει χρόνια να τη πει, λέει χρόνια πολλά να τα κατοστήσει. Φίξεις, για εκπλήξει. Ναι, για εκπλήξει, μην περιμένει και πολλά. Λέει έχω ταβανιάσει. Με αγάπη ο Αντρούλη.
1: Εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Bye bye. Πού είναι

0: Έλα, Ελένη μου, σε πέτυχα στις πιλάτες.
1: Δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέει, κάνει, κάθε πρωί κάνεις πιλάτες.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά σήμερα δεν πήγα, το ακύρωσα. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ για την έκπληξη.
0: Α, από τον Γιώργο, στον Γιώργο να λες ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα, Κώστα.
2: Ποιος είναι?
0: Όποιος και να είναι, σε μπαίνει και σου λέει χρόνια.

0: πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα.
1: Ποιος είναι.
2: Όποιος και να είναι, σε παίρνει και σου λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Α, θες DJ ο Μιχάλης. Εγώ είμαι, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε, ευχαριστώ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα να πάρεις τηλέφωνο, λέει, Φωτεινή και Κατερίνα. Τον αγαπάμε πολύ και είναι, να είναι πάντα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλαπάρτι να κάνεις.
2: Τι να
1: κάνεις, αρχίσατε εδώ.
2: Έρχονται τώρα.
1: Άντε,
2: Πέμπτη είναι ο καιρός, η χειμουνιάκη. Δεν μπορώ, ρε
3: γάμο. Ναι.
2: Έχω κλείσει να πάω κάπου να φάω αύριο Παρασκευή και φανταζόμουν να θα κάτσουμε έξω ή από κάτω από μια σκεπή.
4: Θα βρέχει
2: αύριο. Θα βρέχει. 20-30 δεκατόλια βροχή.
4: Εντάξει, 20-30 δεν μπορεί να μην βρέχει.
2: Λες, ε.
4: Ναι, μπορεί.
2: Και απ' κλειστό μέσα.
4: Θα είσαι τυχερό. Δεν θα κάνει κρύο, δεν κρυώνει ποτέ το φούρκι.
2: Έχει 17-16 βαθμού.
4: Δεν πειράζει, βάλω ένα παλτό ακριβό. Δεν
2: το παλτό. Δεν θα μα κοιτάνε καλά. Καλά.
3: Όχι. Μπουφόν.
2: Παρακαλώ.
3: Ένα
2: δερμάτινο. Θα είναι
4: μια γούνα.
2: Αυτό ναι.
3: Λίγο να ρίξει πάνω σου.
2: Αυτό το ακούω.
3: Ναι, και να πάρει και λίγο από το λαιμό.
2: Έτσι,
3: πίσω.
2: Το λαιμό την αλεπού.
3: Ναι.
2: Το κεφάλι τη αλεπού να κοιτάει την πλάτη
3: μου. Φανταστικό. Τα πράγματα στου άντρε που ανάβουν τι γυναίκε.
2: Έλα, μου αρέσει.
3: Γιατί, για να ρωτήσω.
2: Ένα είναι.
3: Για πε.
2: Θα το αφήσει τελευταίο, θα το εξηγήσει σίγουρα.
3: Για να το δει. Καταρχήν, μα αρέσει όταν σα βλέπουμε να έχετε στριμμένα, λέει, μανίκια.
2: Α, ναι, το συγκεκριμένα πάνω.
3: Ναι.
2: Γιατί σου λέει, να, θα τον βάλω να πλύνει τα πιάτα.
3: Αυτό είναι. Μπορεί να σκεφτόμαστε και αυτό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, συγχύζω. Να είσαι, λέει, καλός χορευτής. Με χειρονακτική ικανότητα όμως. Δηλαδή να τη χορεύεις την κοπέλα.
2: Μπορώ. Όχι, Μουρέγεφ, μπορώ. Αλλά μπορώ.
4: Πιρουέτες.
2: Μπορώ και πιρουέτες.
3: Πολύ ωραία.
2: Αρκεί να μην ζαλιστεί αυτή και πέσει κάτω.
3: Να έχετε λίγες τρίχες στο στήθος. Έχετε λίγες τρίχες στο στήθος.
2: Ναι, άμα θες δίνομαι. Ναι.
3: Αυτό πολύ ωραία. Δεν το
4: δεν έχει τρίχες στο στήθος. Τώρα μην λέμε ότι να είναι.
3: Τρίχος έχει
4: τρίχες στο στήθος.
2: Λίγα.
4: Μια τριχούλα έχει.
2: Δεν είναι μία.
4: Ωραία, δύο.
3: Θέλει παραπάνω τρίχα.
2: Είναι ένα μικρό κυπάκι. Πάντως δεν είμαι αρκούδα. Έλα, άλλο.
3: Και το τελευταίο, Μιχάλη, μας αρέσει, λέει, να έχετε, λέει, στολές. Και λέει, μιλάμε, λέει, για πυροσβέστη, στρατιωτικό, Batman ή Spider-Man έστω.
4: Χιονάτικο και νοσκουφίτσα βρίσκονται στο σπίτι σου.
2: Τέτοια.
4: Για άλλο λόγο.
3: Δεν μας κάνεις.
2: Και υπάρχει και πιερότος. Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Σκρότοξ, ξέρετε τι είναι?
4: Σκρότοξ.
2: Σκρότοξ.
4: Τι είναι?
2: Είναι το ανάλογο μπότοξ για τα μπαλάκια. Ναι, δεν το ξέρανε. Λοιπόν, τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ στα μπαλάκια κάτω εκεί. Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητιδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφριγγυλή άποψη. Και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες, λέει, καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε. Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες.
3: Ωραία.
2: Μην ακούσω τι. Καλά, δεν είναι άλλο οι ζάρες και άλλο το ζάρα που πάτε όλοι και ψωνίζετε. Επίσης, μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
3: Σημαντικό.
2: Εντάξει, να πάω να κάνω ένα. Προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
4: Τι?
2: Άρα επί δύο πόσο?
4: 6.
2: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση κλπ. Σκρότοξ, να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου. Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία. Μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί. Για πάμε για τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Οι 4 μύθοι για τα μακαρόνια είναι ψέματα, ρε. Ότι τα μακαρόνια παχαίνουν. Προσέξτε. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι δεν ευθύνονται οι υδατάνθρακες που έχουν τα μακαρόνια για το παχαίνουν, αλλά οι επιπλέον θερμίδες. Δηλαδή άλλα που τρως, βάζεις στις σάλτσες, βάζεις τα. Αυτά. Εκτός αυτού, τα μακαρόνια είναι βασικός πυλώνας της μεσογειακής διατροφής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, τα μακαρόνια, λέει, προέρχονται από την Κίνα. Αηδίες. Η άποψη αυτή είχε κυριαρχήσει εξαιτίας μιας ταινίας το 1938 για τον Μάρκο Πόλο. Στην πραγματικότητα, πολύ πριν ο διάσημος εξερευνητής επιστρέψει στην Ιταλία με τα κινέζικα νούντλ, οι Ιταλοί κατανάλωναν μακαρόνια από το 12ο αιώνα. Όταν η Σικελία βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία. Από εκεί ξεκίνησε. Τα αλντέντε είναι ομά. Αηδίες. Στην πραγματικότητα, τα μακαρόνια αλντέντε είναι πιο εύπεπτα, επειδή διατηρούν τα συστατικά αμύλου, καθιστώντας την αφομοίωσή τους πιο σταδιακή.
3: Τι ωραίο.
2: Τέλος, τα μακαρόνια χωρίς γλουτένι είναι διαιτητικά.
3: Ναι.
2: Μαλακή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εκτός και αν έχετε ευαισθησία στη γλουτένη, οπότε θα δείτε τη διαφορά στην τουαλέτα.
3: Σωστά.
2: Τραβάτε κανένα καζανάκι.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, μία αγγελία έχει κλέψει την παράσταση.

0: στη Βραζιλία. Λοιπόν,
1: Βραζίλ,
0: yes. Με αγγελία λέει ψάχνουν άντρες για χωριό που μένουν μόνο γυναίκες. Τι, φεύγεις?
1: Σιγά καλέσει, σιγά.
0: Ναι.
1: Σιγά ηρέμησε.
0: Ωραία, να πας Μιχάλη, εγώ
1: δεν
0: έχω πρόβλημα.
1: Αλλά... δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάς.
0: Ναι.
2: Πάρε GM.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα δεις Μιχάλη όμως, να πας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η Κομόπολη αυτή λέγεται Νοίβα ντο Κορντέιρο. Είναι στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Είναι γυναικοκρατούμενη και κατοικείται από 600 γυναίκες. Βέβαια.
2: Εντάξει, δεν θα πάμε, πάρω και τον Γιώργο.
0: Κοιτάξτε,
2: 300 εγώ.
0: Πολύ ωραία. Έβλανε αγγελία να ζητούν άντρες έτοιμοι να ζήσουν υπό τις οδηγίες τους.
2: Εννοείται. Ό,τι πείτε, ναι, ό,τι πούνε τα κορίτσια.
0: Βέβαια. Να σηκώνεστε να πηγαίνετε στη δουλειά και να μην κοιμάστε όλη μέρα. Πολύ ωραία. Το έχετε αυτό άνετα.
2: Έτσι κι αλλιώ ξυπνάμε.
0: Να ξέρουν να κάνουν τουλάχιστον μία οικιακή εργασία.
1: Ξέρει, ξέρει.
0: Άμα
1: θέλει, ξέρει.
0: Τι κάνει.
2: Ανοικοκλίνω την τηλεόραση. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Αυτό.
2: Οικιακή εργασία δεν είναι. Ποιο θα την ανοίξει την τηλεόραση.
0: Έχει χρονοδιακόπτη πλέον.
2: Ναι, ναι.
0: Και επίση λέει να κάνουν σεξ 3 φορές την εβδομάδα διάρκεια τουλάχιστον πάλι 15 λεπτών. Μπορείτε.
2: Έτσι είναι κάθε φορά. 15-20 λεπτά. Βέβαια.
0: Ναι.
2: Πώς είπες, τρία τη φορά.
0: Τρει-τρει φορέ την εβδομάδα, λέει 15 λεπτά τουλάχιστον.
2: Ναι, αλλά είναι 900 την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει, δεν με τις 300.
0: Πάρε κι άλλου.
2: Να πάρω τον έργο να είναι άχρηστο.
1: Δεν πάω, δεν πάω.
2: Γίνει ζημιά.
0: Ναι.
2: Και φοβάμαι μην εξαπλωθεί κι αλλού.
0: Απαπά.
2: Οι Γάλλοι δεν φιλούν στο στόμα πια.
0: Α, τι έγινε.
2: Ακόμα και στη Γαλλία, στη χώρα με τη φήμη των παθιασμένων φιλιών, ξέρεις, ναι. Το French kiss, το.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: όλα
0: ναι.
2: Οι Γάλλοι γυρίζουν την πλάτη στο λεγόμενο φιλί με τη γλώσσα, επιλέγοντας σαφώς κλασικό χαιρετισμό που το λένε λαμπίς. Σχεδόν πεταχτά φιλιά στα μάγουλα. Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας πλέον, το οποίο λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού γίνεται όλο και πιο μοδάτο, όπως σχολιάζεται στο Reuters. Το λαμπίς συνήθως περιλαμβάνει ένα φιλί στον αέρα, όχι σε κάθε μάγουλο. Μερικές φορές έως και 4 φορές, ανάλογα που βρίσκεται κανείς στη Γαλλία, είναι θέμα περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεν φιλιούνται. Άρα γι' αυτό το κλείσε η Τούνη και φύγε. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα από τον κόσμο του καφέ που πιθανόν, λέω, να μην τα γνωρίζετε. Πρώτος σε κατακεφαλή κατανάλωση καφέ εμφανίζονται οι σκανδιναβικές χώρες με αρχηγό τη Φιλανδία. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι στην Ελλάδα γίνεται η μανούρα. Καθημερινά σε όλο τον κόσμο καταναλώνονται πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια κούπες καφέ. 1,5 δις καφέ. Τρελό. Το 1/3 του νερού της βρύσης στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ.
1: Καλέ.
2: Θα στεγνώσουν οι λίμνες. Ο μόνος λόγος που μπορούσε να χωρίσει μια γυναίκα το σύζυγό της στην Μεσαιωνική Αραβία παλιά, δηλαδή, ήταν η ανεπάρκεια του να φέρει σπίτι καλό καφέ. Δηλαδή του λέγε φύγε, χωρίσαμε.
0: Έχει δίκιο. Ναι.
2: Ο ζεστός καφές διατηρεί τη θερμοκρασία του 20% περισσότερο εάν του προσθέσουμε γάλα.
0: Αλήθεια.
2: Το κρατάει πιο πολύ τη θερμοκρασία. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλά, μην βάζεις γάλα μέσα γιατί θα τρέχεις τουαλέτα. Anyway, η καφεΐνη χρειάζεται μόλις μερικά λεπτά για να δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άρα είναι γρήγορο.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι.
2: Για να κινδυνεύσει θανάσιμα κάποιος ενήλικος, πρέπει να καταναλώσει πάνω από 100 κούπες μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο.
0: Εντάξει.
2: Είναι πολύ. Δηλαδή,
0: είναι πάρα πολύ.
2: 30
0: ναι.
2: καφέδες την ημέρα, θα πας στο διάλογο.
0: Ναι.
2: Ο σκέτος καφές φίλτρο έχει περίπου μία θερμίδα ανακούπα. Υπάρχει μια μελέτη που έγινε. Σήμερα είμαστε πολύ επιστημονικοί, μου αρέσει. Η νέα μελέτη παρέχει ελπίδες ότι πιθανώς οι πολυβιταμίνες σε καθημερινή βάση μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό έναντι της γνωστικής εξασθένησης λόγω προχωρημένης ηλικίας. Δεν είσαι λιγάκι μεγάλος, αρχίζει και ξεχνάς πώς τη λένε τη γυναίκα σου, που έχει βάλει τα κλειδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα. Οι προηγούμενες έρευνες είχαν παράσχει ενδείξεις ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει πιο κοφτερό το μυαλό.
0: Έλα. Όχι.
2: Η νέα μελέτη που μάλιστα χρηματοδοτήθηκε εν μέρη και από την εταιρεία παραγωγή σοκολατών, την Mars, από το εξωτερικό, φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα μάλλον ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο, αλλά όχι πιο έξυπνο.
0: Okay.
2: Και είναι λογικό. Αν είσαι πολύ έξυπνος, γιατί να είσαι ευτυχισμένος.
3: Είμαι από την Τζαμάικα και έχω κέφια, με έχει πιάσει όμως πείνα πολύ μεγάλη. Βαράτε τα ντέφια, αδέρφια. Θα πάω να φάω. Τι θέτε, μωρέ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ, μπαμ.
4: Σε κάνει μπαμ.
3: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ.
4: Και σταματούν τα τραμ.
2: Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, ποιο. Παρακαλώ. Έλα, μιλήστε γιατί θα φύγω. Ποιο ήταν το τραγούδι, ξέρετε?
5: Όχι.
2: Εντάξει, γεια. Τι τηλεφώνησε για να βγούμε έξω? Δεν το ξέρεις, γιατί τηλεφώνεις?
1: Νεύρα.
2: καθόλου. Ρε,
5: καλημέρα.
2: Ποιο?
5: Ο Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργη. Ποιο ήταν?
5: Θέλω να κάνω πιστή μετάφραση. Θα είναι το εγώ σαλάμι του Make Bum.
2: Ρε, πες μου πώς λέγεται ο τίτλος.
5: Σαλάμι.
2: Σαλάμι.
1: Τι άλλο θέμου σήμερα!
2: Πέφτουν οι γραμμές. Εκτός αν τις ρίχνεις εσύ, ρε. Ναι, ποιος?
6: Για το παιχνίδι.
2: Ποιος, πώς σε λένε?
6: Χριστίνα.
2: Έλα, Χριστίνα μου, ποιο ήτανε?
6: Το Μπαμ Μπαμ από Τίγκελ.
2: Βεβαίως. Για να κερδίσετε το Μιχάλη. Βάλια, πόσα πόδια έχει η στρουθοκάμιλος?
6: Δύο.
2: Σωστό. Μανώλη, τι είναι το μανούρι?
7: Το μανούρι είναι τυρί.
2: Σωστός.
1: Μπράβο, πολύ καλός.
2: Εύκολα. Βάλια μου, πώς αλλιώς λέγονται οι εύζωνες?
6: Πρασιώτες. Παντάρι.
2: Όχι, τα έχεις κάνει, μην πω. Μανώλη.
7: Τσολιάδες.
2: Τσολιάδες εσύ. Βάλια, τσολιάδες. Να ρωτήσω το Μανώλη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, Εμμανουέλ? Μην το χάσετε.
7: Κεφαλονιά.
2: Εκτός αν το ξέρει η Βάλια.
6: Αργοστόλη.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Προηγουμένως έσωσε ο Μανώλης, τώρα έσωσε εσύ
6: το Μανώλη.
2: Τώρα παρακαλώ συγκεντρωθείτε και οι τρεις, γιατί θέλει κάποια γνώση αυτό. Ποιοι ήταν οι τρεις σωματοφύλακες?
7: Έχει να κάνει με το να πω.
2: Λέγε, πες ό,τι θέλεις.
7: Με το Νταρντανιάν.
2: Όχι, μωρέ.
7: Όχι.
2: Όχι.
6: Μήπως είναι να βράλισω.
2: Τι λες?
6: Για τον Πόρθο και τον Αράμι.
2: Έλα, είναι τρεις. Για πάμε.
6: Και ο Άθος.
2: Μπράβο. Το έψαξες γρήγορα και καλά.
1: Πολύ ωραία.
2: Πες μας την αλήθεια, Βάλια.
6: Όχι, όχι, το γνώριζα.
2: Αθώος, Πόρθος και ο Άραμις. Αυτός ο Άραμις μου έχει μείνει, ξέρεις, γιατί παλιά δεν ξέρω, νομίζω υπήρχε και κολόνια.
1: Ναι, ήταν.
2: Λοιπόν, έχετε κερδίσει και οι δύο, το σώσατε στο τέλος. Μπράβο.
8: Μείνετε στη γραμμή. Thank you.
9: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
2: Παρακαλώ.
10: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με αξέχασες επιτυχίες του ερωτικού Τσαουσόπουλου. Αύριο και πάλι εδώ σε 7. Breakfast FM φορτίζει τις μπαταρίες του μυαλού.
2: Καλά. Τώρα τελευταία δεν έχετε. Το ταλέντο έχει τελειώσει με τη συγγραφή κειμένων και γράφετε μπουρδες.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved that.
12: Oh, it was great.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo.
12: Boo.
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
21: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
0: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
23: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
22: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
23: Off, τι πάθαμε.
22: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
24: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
25: Γιατί, βρε αγόρι μου?
24: Φοβάμαι.
25: Τι φοβάσαι?
24: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
25: Είπαμε, θα προλάβουμε.
24: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
25: Ναι.
24: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
24: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
25: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
27: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
28: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
27: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
28: Amsterdam Music Festival.
27: Θες από κοντά
28: David Guetta,
27: The Monolith Show,
28: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
27: και 500 ευρώ
28: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
27: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
28: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
27: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άρχισαν τα όργανα στην Κρήτη, η κακοκαιρία χτυπάει ήδη το νησί. Αναχώρησαν από τον Πειραιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήχησε το 112 στο Ηράκλειο. Κόπηκε το ρεύμα σε πολλές περιοχές. Κλειστά τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και αλλού. Απαγορευτικό απόπλο έχουμε από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια από Πειραιά. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα της αποπληρωμής οφειλών προς το δημόσιο. Με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι 30 ευρώ. Αρκετά τσουχτερό. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,84%. Ανοίγουν τα στόματα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς καταγγέλουν τραγικές συνθήκες νοσηλείας και υπέρογκα ποσά για θεραπείες. Αγωνία για τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί. Σε ένα νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει η Jennifer Lawrence. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
27: Αθήνα, ο καιρός.
29: Τοπικές βροχές στα βόρεια με τη θερμοκρασία ως 22 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
27: DJ! Η ώρα είναι 10.
30: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα να έχουμε. 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και εδώ θέλω να μείνετε μέχρι τις 12 η Νάχη Αποστόλου. Θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η βροχή που έριξε χθες το μεσημεράκι. Αλλά και αυτός ο καιρός γενικά, κάπως έτσι θα μας πάει, λέει, μέχρι 22 βαθμούς μέχρι και την Κυριακή. Από Δευτέρα πάλι 25 και 27 παιδιά. Υπομονή. Γιορτάζουν Ανανίας και Ρωμανός σήμερα. Χρόνια πολλά στην Τζούλη Άντριους. Αν δεν έχετε δει τη μελωδία της ευτυχίας, δεν ξέρω τι κάνει. Αν το δείτε αμέσως, κλείνει τα 91 ζωή να έχει. Και η Μπρίλ Άρσον γίνεται 37. Διεθνής ημέρα καφέ, παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Η σημερινή που τους αγαπάμε και πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η Αττική οδό στα κόκκινα γύρω από τη γέφυρα μεταμόρφωσης και στο πάτημα. Ο Κηφισός θέλει υπομονή από Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Στην Κηφισία, στο ύψος του Χαλανδρίου και στο Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου θα κολλήσετε. Επίσης στη Μεσογείο σήμερα, στο ύψος του Χολαργού υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα. Το ίδιο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στην Αλεξάνδρας προς Κηφισίας. Και τέλος η Ομηρίδου Κιλίτσι είναι δύσκολη και η Μικρασία στον Πειραιά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Ντάφι, Χιούγκελ, πρώτα κάτω. Turn the lights off.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω,
2: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's not-

Shakira, Burna Boy, είναι το Die Die. Τι ωραία να γινόμαστε όλοι ένα, σε ένα γήπεδο, ένα στάδιο, για έναν αγώνα, για μια συναυλία. Μιλώντας για τη Shakira, να σας πω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου για πρώτη φορά θα μεταδοθεί όλη η συναυλία της σε live stream από τη Μαδρίτη. Δωρεάν, παγκοσμίως, μέσω Amazon Music Prime Video και άλλων πλατφορμών. Να το αναζητήσετε, να το δείτε. Αυτό θα κάνουμε το Σάββατο, γιατί δεν θα είναι και πολύ καλός ο καιρός. Την Κυριακή όμως θα πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕΔ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, ξεναγήσεις. Και θα το βρείτε φυσικά στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕΔ σας περιμένει και αυτό εντελώς δωρεάν. Κλείστε θέση μπαίνοντας στο otegroupmuseum.gr για να κάνετε την κράτησή σας.

0: Joy Chicken Anxiety στον 95,2 Athens DJ. Κανένα anxiety αν το λάπτοπ κρασάρει, αν το σκούτερ σε αφήσει στη μεγαλύτερη ενηφόρα τη πόλη, αν το smartwatch κολλήσει. Πα στον Γερμανό και απολαμβάνει σοβαρό σερβί από πιστοποιημένου τεχνικού και γνήσια ανταλλακτικά με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. So wake me up.
1: Wake up, wake up. Wake up. Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, δεν πάει λες είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
4: Ναι, ισχύει.
2: Ή ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
4: Εγώ.
2: Ποιος θέλει τι.
4: Α, ναι.
2: Γενικό διευθυντή
3: εδώ. Ναι.
2: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα με λίγη σος γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
4: Τι περίεργο.
2: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνι παρέ. Να πάρουμε μία πατάτα στη μέση. Ρε βλάκα. Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων.
3: Αυτό πια.
2: Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμό.
4: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

Tate McRae, Sports Car, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Και είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και θέλω να σας πω ότι εκτός από όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα την Παγκόσμια ημέρα καφέ, την γιορτάζει και ο καφές Ήλι. Κάθε φλιτζάνι Ήλι κλέβει πολλά. Γιατί μόνο ένα στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον Ήλι και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα λοιπόν στο Ήλι Cube, στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, 1η και 2 Οκτωβρίου, από 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, για να ζήσεις μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ήλι, why we make it. Και εγώ έχω να σας πω και μια έρευνα που διάβαζα, που λέει ότι απολαμβάνουμε περισσότερο τον καφέ μας Τετάρτη πρωί σε κεραμική κούπα, παρακαλώ. Να το έχετε στο μυαλό σας αυτό, να πάρετε μία, να έχετε μαζί σας στη δουλειά.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Cleansed της Arcane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: 95,2 Athens TJ.
16: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
17: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
19: Μόνο DJ.
20: Μόνο DJ.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ανέμων. Κίτρινες κάρτες έβγαλε και πάλι ο Πρωθυπουργός στο χτεσινό Υπουργικό Συμβούλιο για αμετροέπειες στελεχών. Ρεκόρ χρέους 80 ετών κατέγραψε η Γαλλία. Ο δείκτης χρέους καρφάλωσε στο 199% του ΑΕΠ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα βόρεια με ως 22 βαθμούς.
0: Είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πολύ καλημέρα σας και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ, που αλλού μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο. Με πάρα πολύ κίνηση, δεν το περίμενα αυτό. Λέω, ας κάνω ένα refresh στο χάρτη. Κοίτα να δεις, από Εγάλιο μέχρι Κηφισιά δεν γουνιάται τίποτα στο Κηφισό, παιδιά. Και στην Κάθοδο υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις. Να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά αν ξεκινήσετε να πάτε προς τα εκεί. Τσεκάρετε στα maps και αποφασίστε. Κατά τα άλλα, γύρω από το κέντρο συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εμείς είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και σε λίγο θα παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σας πω ότι αν εκεί που σχολάς και είσαι στο δρόμο και θυμάσαι ότι πρέπει να περάσεις και από το σούπερ μάρκετ και λες όχου τώρα, μην αγχώνεσαι καθόλου. Μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου από το e-food market. Από σούπερ μάρκετ όπως Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο, My Market ή Μασούτη, υπάρχουν διάφορα σούπερ μάρκετ στην εφαρμογή του e-food και να τα παραλάβεις στο σπίτι. Διαστημές με το φυσικό κατάστημα και η ευκολία του e-food χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το πρόγραμμά σου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ρέξα και Faithless είναι the new religion. Τι ώρα λέει το ρολόι απέναντί μου, 11:25. Μήπως ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί, βρες το πρόσωπο. Σας έχω σήμερα ένα gift box γεμάτο με προϊόντα της Messenian Spa. Η αγαπημένη Messenian Spa χαρίζει μια ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι που περιλαμβάνει αφρόλουτρο, γαλακτομασώματος, dry oil, body butter και eau de parfum με ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ και λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.messenianspa.gr. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Δεν είναι και πιο καλοκαιρική, οπότε τους λέω μην τραβάτε. Δεν μπορώ να μπω μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο. Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πολλοί θέλουν γυμναστική, κορίτσι μου. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μας εδώ. Ποια είναι? Για μαντέψτε και στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Όσο ακούμε την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, παίζουμε τώρα. Βρες το πρόσωπο.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Το λατρεύω και παίζουμε σήμερα με τη Σοφία. Καλημέρα, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Πάμε, κάτσε να σε χαμηλώσω. Έχεις δυνατή φωνή και πολλή ενέργεια και καλό είναι αυτό. Με ξεκόφανες. Τι κάνεις, Σοφία μου?
1: Καλά είμαι εσείς.
0: Καλά είμαστε. Πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι και ετοιμάζομαι να πάω δουλειά.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Με τι ασχολείσαι?
1: Δουλεύω σε ένα κέντρο ειδικών θεραπειών.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Και να κάνουμε και διαφήμιση.
0: Κάνε. Ποιο
1: το
0: είναι?
1: Στο στήριξη στον Πειραιά.
0: Μάλιστα, μπράβο, φιλιά στον Πειραιά. Πάμε να παίξουμε.
2: Η πίσω μου πλευρά δεν είναι και πιο καλακευτική, οπότε του λέω μην τραβάτε. Μόνο μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο. Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Κατερίνα Καινούριου.
0: Πολύ σωστά. Ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa δικό σου, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά, bye.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 95,2 Athens DJ.

Run from the sun like Dracula. Μια χαρά ο Dracula θα περάσει αυτές τις μέρες που έχει νεφιά. Damon Pala και Jenny στο 95,2 Athens DJ. Είναι Άγια Αποστόλου για λίγο ακόμα μαζί σας. Και θέλω να σας βάλω ένα γρήγορο quiz. Ξέρετε πώς μπορεί ένας φάκελος να φτιαχτεί από πυλό? Ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες? Και πώς να εκπαιδεύσεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά? Αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα. Αν κάποια ερώτηση σε δυσκόλεψε, μην ανησυχείς. Η απάντηση σε περιμένει στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΤΕ με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς, εντωμεταξύ αυτά. Κυριακές στο Μουσείο. Κλείστε θέση μπαίνοντας στο tegroupmuseum.gr. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Τώρα η Dua Lipa με το Training Season. Καλό μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μήνα και πάλι. Θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή ακριβώς στις 10. Bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Τι χιούμορ.
2: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant-premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
7: Πού είμαστε?
8: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
5: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
9: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
5: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί, βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: 95,2.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 FM's DJ.
2: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα χρόνο η Ελλάδα. Κάτω από τη βάση πήραν τα ιδιωτικά σχολεία στην επίλυση μαθηματικών πράξεων και στην κατανόηση κειμένου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA. Κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Στην Πιερία θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Γενέθλια έχει σήμερα η Τζούλι Άντριους. Η μοναδική Βρετανίδα στάρ με την κρυστάλλινη φωνή έγινε 91 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές στα βόρεια του Λεκανοπεδίου και μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμοί. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μήνα! Να είναι πανέμορφος ο Οκτώβρης, εύχομαι. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου, να κάνεις κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. 31 ημέρες είναι αυτές και νύχτες. Αξιοποιήστε τις κατάλληλα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Είναι 5η σήμερα, λοιπόν, 1η Οκτωβρίου. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί βοριάδες, κακοκαιρία σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Διαβάζω, κακοκαιρία έπληξε τα Ζωνιανά. Πάνε οι φοιτίες. Λοιπόν, σήμερα εκτός των άλλων σου έχω προσκλήσεις για νέα avant-premiere που έρχεται εδώ από το 95,2 Athens DJ. Και φυσικά έχουμε DJ Traveler για να πας στο Άμστερνταμ, στο κορυφαίο μουσικό φεστιβάλ του Οκτωβρίου. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο, για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Μεγάλο κόλλημα αν κινείστε προς λεωφόρο Βάρης Κοροπίου με λεωφόρο Ευελπίδων. Να το γνωρίζετε αυτό. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, σε τμήματα στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στη λεωφόρο Ηρακλείου, σε μεγάλο τμήμα της, Φιλολάου, αν είστε στο Παγκράτη. Θα συναντήσετε επίσης στη διασταύρωση Χίλτον, Αμπελοκήπων, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Αρδιτού, στην πλατεία Ομονίας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στην άνοδο Κηφισού από Δυραχείου και την κάθοδο από την Αττική Οδό. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ έρχονται πολλές επιτυχίες. Απολαμβάνουμε σε λίγο Delirium, κάνουμε throwback. Έρχεται ο Bad Bunny και Mizik.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Like

5 τεράστιες επιτυχίες back to back. Εδώ η Carol G και η Shakira με το TQG στο 95,2 Athens DJ. Καλό μήνα και σε σένα, Αναστασία μου. Τα μηνύματά σας φυσικά τα στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952. Εκεί γίνεται η επικοινωνία μας καθημερινά. Ξεκίνησε ο Οκτώβρης, αλλά την τελευταία του ημέρα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πάμε ο ΑΚΑ, ο 95,2 Athens DJ. Υποδέχεται τον άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ΆΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Εκεί θα δούμε το Aiden. Μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, έρχεται εδώ. Εισιτήρια βρίσκεις στο more.com. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά, γιατί θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τον άνοιμα. Okay. Ποιο είναι το πιο viral τραγούδι αυτής της εποχής? Ανήκει στην Email Angel.

Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Το παπαούτε του Στρωμαέ από Mikey's Mind. Εδώ στο 95,2 Athens DJ είσαι μεσημέρι Πέμπτης. Και για να στείλω εδώ χαιρετισμούς, γιατί έχετε στείλει μηνύματα. Γεια σου Δανάη, Φωτεινή στην παρέα μας. Γεια σου αγάπη, η Κατερίνα. Ο Φώτης είναι στο γυμναστήριο. Κάνει ζέσταμα διάδρομο αυτή την ώρα και μας ακούει δυνατά. Γεια σου Φώτη εκεί. Πας να χτυπηθείς μετά στα όργανα. I know. Λοιπόν, για να μιλήσω λίγο σε σένα που κάποιο σημείο στο σπίτι σου δεν συνεργάζεται με το Wi-Fi και έχεις θέματα με αυτό, γιατί δεν γίνεται να είσαι στο σπίτι σου και να μπαίνεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο, να σταματάει το Wi-Fi να λειτουργεί. Γι' αυτό υπάρχει το Nova More, για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι όπου και αν βρίσκεσαι. Και να σου πω ότι και με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, αν ψάχνεσαι και δεν θέλεις καθυστερήσεις στις συνδέσεις σου. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Εκεί όλα για το Connect Day One και το Ultra Wi-Fi και όροι και προϋποθέσεις, ok? Μάγεψε προχθές το κοινό στο θέατρο Λυκαβητού ο Σλιμάν.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς ουσία να μιλάω εγώ, εσύ σκρολάρεις.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
2: Ντροπή.
3: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Θείε Μάκη, θείουλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
13: Κεφίρ Ολύμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Ολύμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Ολύμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Hey, it's David Guetta.
24: Yes!
0: DJ, upside down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: David Guetta, Upside Down, στο 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα, Πάμελα. Η Μαρία παίζει στη δουλειά και είμαστε η χαρούμενη νότα της. Oh, we love it.
1: Okay.
0: David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buren, Artbat και πολύ πολύ πολύ ακόμη φυσικά. Είναι στο Closing Party το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, που θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Εκεί σε στέλνει το DJ Traveler live on tour. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, δηλαδή έχετε εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό δικές σας από το travelforfun.gr και 500 ευρώ, γιατί κανείς έχει έξοδα στο Άμστερνταμ που θα πας, έχει έξοδα στο φεστιβάλ. Για να βρεθείς εκεί, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα βρεθεί με παρέα στο Άμστερνταμ στο Closing Party του Amsterdam Dance Event. Χαμός έχει να γίνει εκεί. Μου στέλνεις τώρα λοιπόν μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 για να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όλα αυτά μαζί.

Υπέροχο throw back pembies, Mark Ronson, Bruno Mars στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Μπέκη. Νίκο μου γράφει καλό μήνα με υγεία και τύχη. Και τα δύο τα θέλω. Γεια σου Αλέξανδρε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς φιλιά μας. Ακούτε στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη. Oh, hello, στη Ζάκυνθο. Τι όμορφα. Για να σου πω λίγο, έχεις Nova. Αν έχεις Nova, έχεις και μία premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό προνόμιο exclusive Nova Deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Πάρα πολύ απλά, μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal. Και φυσικά για όλα αυτά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Okay, πάμε για break και επιστρέφουμε.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: 95,2 Athens DJ.
18: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
19: Μου αρέσει πάρα πολύ.
20: Τον ακούω κάθε μέρα.
21: Όλες οι επιτυχίες.
22: Παντού εσάς ακούω.
23: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
24: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
25: Μόνο DJ.
26: Μόνο DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Pay close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αδειάζει τη σύζυγό του ο προφυλακισμένος γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υποστηρίζει πως δεν πρόσφερε καμιά ιατρική υπηρεσία. Μπράβο στο Δήμο Κηφισιάς. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα δίνει έως και 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Άφωνοι αρχαιολόγοι βρήκαν στη Σιτία κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών. Ολοκομπλιμέντο Tom Cruise για την πριγκίπισσα Kate Middleton μετά τη συνάντησή του στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λονδίνο. Ο William έκανε τη σωστή επιλογή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα βόρεια με έως 22 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης.
3: Φθινοπορεινότατο.
2: 1η Οκτωβρίου σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε, everybody. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα διατηρηθούν οι ισχυροί βοριάδες μέχρι και την Κυριακή. Εκεί θα αρχίσουν να χαλαρώνουν. Μη σου πω Δευτέρα πρωί. Εκεί θα αλλάξει λίγο το σκηνικό του καιρού, ok. Είμαι ο Νίκος Ζωής μέσα στο μικρόφωνο. Εδώ με πολλές επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Έχουμε αυτή την ώρα και avant premiere. Διαγωνισμό για να δείτε το ξεχασμένο νησί. Φοβερή ταινία από την DreamWorks Animation. Για να πάτε με τα παιδιά σας φυσικά και να απολαύσετε. Σε 25 λεπτά από τώρα σου έχω προσκλήσεις. Ρίχνοντας ματιά στην κίνηση στους δρόμους, παραμένει κολλημένη η Λεωφόρος Ευελπίδων και η Βάρη Σκοροπίου στην αρχή της. Κολλημένη και η Ιερά Οδός στο ύψος της Θιβών, όπου Θιβών θα συναντήσετε κίνηση σε αρκετά τμήματά της. Αυξημένη κινητικότητα και στο Κηφισό στην άνοδο από Λένορμαν, στην κάθοδο από της Εθνικής από τη Μεταμόρφωση. Επίσης, θα συναντήσετε στην κάθοδο Αλίμου Κατεχάκη από Κοκκινοπούλου. Καλά θα κάνετε να αποφύγετε Λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, όπως και Πειραιός και Πλατεία Ομονίας και Βασιλίσσης Αμαλίας έως Σύνταγμα. Ένας ψιλοχαμός στους δρόμους. Ηρεμία, δυναμώνεις ένταση και υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες από τον Νταμιάνο Ντέιβιτ, την Τάινα. Θα θυμηθούμε Έλλη Γκόλντινγκ εδώ και The Second Voice.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Άι στο 95,2 Athens DJ.
1: Υπήρξε και ένα βιχαλάκι στην αρχή της εκφώνησης.
0: Τι έχουν πάθει φέτος οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες? Παντρεύονται όλοι κατευθείαν. Χαμός γίνεται με τους γάμους δηλαδή. Και ο τελευταίος, Νταμιάνο Ντέιβιντ, παντρεύτηκε την Ντόβ Κάμερον, φυσικά την αγαπημένη της καρδιάς του.

It was ο Harry Styles στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, έχουμε καταπληκτική avant-premiere για την οικογένεια αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Το Ξεχασμένο Νησί. Νέα ταινία από την DreamWorks Animation γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Έχω λοιπόν στα χέρια μου 5 διπλές προσκλήσεις για να κερδίσετε αυτή τη στιγμή, στέλνοντας μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου για να απολαύσεις Το Ξεχασμένο Νησί την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Είναι μια καθηλωτική και συγκινητική ιστορία για δύο κολλητές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν να απομακρυνθούν οριστικά. Παίρνετε τα παιδιά σας και απολαμβάνετε αυτή την υπέροχη ταινία. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για να δείτε πρώτη από όλους την ταινία, η οποία κυκλοφορεί από 8 Οκτωβρίου από την Tanwir στους κινηματογράφους, okay?

The Athens DJ. Μία και μισή γράφουν τα ρολόγια μας εδώ στο στούντιο. Να σου πω ότι από τη Δευτέρα στις 8 και 4 το πρωί συντονίζεσαι εδώ, γιατί έρχεται νέος διαγωνισμός στο Breakfast FM με τον Μιχάλη και μπορείς να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Η κότα ή το αυγό.

0: Κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

One Baby. Δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας να πάτε κάποιο ταξίδι. Έχετε κάποιο προορισμό τον οποίο τον έχετε κάνει pin στο χάρτη. Για να σου πω εδώ, Family Trip Alert παρακαλώ πολύ. Με τη Sky Express τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ εσείς απολαμβάνετε ένα πιο άνετο ταξίδι με χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών. Μπορείς να επιλέξεις λοιπόν Sky Enjoy, βάζεις τον κωδικό Family στο skyexpress.com και κλείνεις το ταξίδι σου έως τις 6 Οκτωβρίου. Τόσο απλά και τόσο τέλεια.

0: 95,2 Athens DJ με τον Teddy Swims και το Bad Dreams. Εγώ πάντως σήμερα το πρωί ξύπνησα με κάτι καταπληκτικά όνειρα που έβλεπα. Με χαμόγελο κανονικά. Α, τι ωραία, τι καλά. Ναι, είναι ωραίο αυτό όταν συμβαίνει και ξυπνάσουμε από τέτοια όνειρα. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Καθημερινά και η Nova στην παρέα μας. Η Nova η οποία έχει το Nova More, δηλαδή το έξυπνο τη σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν δεν θες να μιλήσεις, αλλά θες να σε καλέσουν, μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και ένας εκπρόσωπος σε καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσης, αν χρειάζεσαι τεχνικό στο σπίτι, έρχεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπες στο nova.gr για να μάθεις τα πάντα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Αυτά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
3: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια τα οποία είναι μέχρι εδώ. Το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η ίδια λέει: καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω.
2: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με ψυχραιμία παρατηρεί την ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση. Τα αποθέματα πετρελαίου της Ελλάδας επαρκούν για πάνω από 100 ημέρες. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα. Στην Αίγυπτο βρέθηκε τάφος 1.700 ετών, ο οποίος αποκάλυψε ποίημα στα αρχαία ελληνικά. Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει έπειτα από 7 χρόνια ο Άρνολντ Σβάτζενέγκερ. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα υποδηθεί τον Άγιο Βασίλη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές αύριο με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλό μήνα. Κυκλοθυμικός ο καιρός σήμερα. Δεν λέει να το αποφασίσει. Το πάει για βροχή, μετά αλλάζει γνώμη. Το μόνο σταθερό είναι ο δυνατός αέρας. Και εμείς εδώ φυσικά στον 95,2 Athens DJ που συνεχίζουμε να παίζουμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σταθερά και τα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή την ώρα πολλή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλο μέχρι Περιστέρη και λίγο πιο πάνω στη Φιλαδέλφεια και στον κόμβο της μεταμόρφωσης και κατά τμήματα σε όλο το μήκος της Κηφισού. Περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Jason Derulo και DJ Goya, Beyoncé, Bebe Rexha και Faithless. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Ray, Where is my husband?

Μπέμπε Ρέξα και Faithless New Religion και ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φωτουριστικό νέο σόου. Τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

Tame Impala και Jenny Dracula στο 95,2 Athens DJ. Και αν είχατε καιρό να ακούσετε νέα για τον Didi, να σας πω πως προνομιακή μεταχείριση απολαμβάνει στη φυλακή, έχοντας πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, αλκοόλ και ανθρώπους που εξυπηρετούν κάθε του ανάγκη. Τέσσερις άντρες που κρατήθηκαν στην ίδια πτέρυγα μαζί του υποστηρίζουν ότι άλλοι κρατούμενοι μαγειρεύουν και καθαρίζουν για λογαριασμό του, ενώ κάποιοι του κάνουν ακόμη και μασάζ. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα που βλέπει στη φυλακή, είναι πράγματα που κάνουν οι πλούσιοι, είπε ένας από αυτούς στο NBC. Φαίνεται τρελό, αλλά μιλάμε για τον Didi. Αδίστακτος τύπος, μέχρι και το γιο του έβαλε να ανεβάσει βιντεάκι και να παρακαλάει να τον ελευθερώσουν.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άντε να τελειώνουμε ρε παιδά. Με αυτόν τον καιρό που να πας.
2: Α, εγώ θα πάω Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στους οδοντίατρους. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Ή ξέρω εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι. Μην το καταπιείς.
3: Έλα. Ήμαρτον.
2: Έσχοζε, Μιχάλη, πάρε τα παιδάκια σχολείο.
1: Πώς τον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
3: Ναι,
1: ναι. Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
6: Πού είμαστε?
7: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
5: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο brunch, resto, all day bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
17: Πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
19: Γιατί βρε αγόρι μου?
18: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
18: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
19: Είπαμε. Θα προλάβουμε.
18: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
19: Ναι.
18: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
19: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
18: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
19: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Gone, Gone, Gone. Ο David Guetta στο 95,2 Athens DJ, που θα στείλει δύο από εσάς με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία για να τον δίνουν από κοντά. Μαζί του Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλοί άλλοι. Το πακέτο περιλαμβάνει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ, το ταξίδι με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6931 952-952, γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη. Duke DeMont.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
17: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
18: Μου αρέσει πάρα πολύ.
19: Τον ακούω κάθε μέρα.
20: Όλες οι επιτυχίες.
21: Παντού εσάς ακούω.
22: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden.
0: Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έχουμε δώσει 1 δις ευρώ από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, τονίζει ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης. Βουνό το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων έφτασε τα 238,6 δις ευρώ. Το διάβασμα είναι το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Άδοξο τέλος για τις συναυλίες του Kanye West στη Ρωσία. Ακυρώθηκαν μετά το κύμα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του για τον Αδόλφο Χίτλερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Βελτιώνεται ο καιρός αύριο με λιγότερες συννεφιές και ως 23 βαθμούς.

0: D.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα για άλλη μια φορά σε όλες και όλους. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Να σέβεστε. Έρχονται για τη συνέχεια Louis Fonsi, Daddy Yankee και Justin Bieber. Playman, Another και 54 Ultra. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Χιούγκελ φυσικά, Jamaican, Bam.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Βάνκο και η Γιάλα Χαμπίμπη και ο 95,2 Athens DJ με την Tanwir σας προσκαλούν σε μια van premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί από την DreamWorks Animation, μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Θα τη δείτε πρώτη σε van premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι, στα Villa Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί, βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Mike is Mind, Παπαούτε, στο 95,2 Athens DJ. Ποιος είπε τώρα ότι οι οικογενειακές διακοπές πρέπει να κοστίζουν μια περιουσία? Με τη Sky Express τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ εσείς έχετε χώρο για όλα τα απαραίτητα με χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή 23 κιλών. Κλείστε Sky Enjoy στο skyexpress.com με τον κωδικό Family έως τις 6 Οκτωβρίου. Οι οικογενειακές περιπέτειες ξεκινούν εδώ. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well what's going on.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αδειάζει τη σύζυγό του ο προφυλακισμένος γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υποστηρίζει πως δεν πρόσφερε καμιά ιατρική υπηρεσία. Μπράβο στο Δήμο Κηφισιάς. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα δίνει έως και 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Άφωνοι αρχαιολόγοι βρήκαν στη Σιτία κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών. Ολοκομπλιμέντο Τόμ Κρούζ για την πριγκίπισσα Κέιτ Μίτλετον μετά τη συνάντησή του στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λονδίνο. Ο Βίλιαμ έκανε τη σωστή επιλογή. Ο ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αρέσει νευχές αύριο με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά, ο Κώστας Βινάκος.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό απόγευμα σε όλους και καλό μήνα, Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Hugel, Sonic, Topic Cosin, Teddy Swims, Black Eyed Peas, Shakira. Ξεκίνημα με Kato. Turn the lights off.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Stay with me. Ο Sam Smith στο 95,2 Athens DJ. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. So wake me
1: up. Wake up, wake up.
2: Wake up.
1: Wake up.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενηδρίο.
5: Λέμε πάλι και εσύ.
4: Και τι σε ενηδρίο, σε ταβέρνα το ενηδρίο.
5: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
4: Το κλείσα.
6: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
6: Euro Jackpot και

0: Μέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Λογαριασμοί ενεργείο.
11: Υγεία.
12: Καθαρικά.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

Η Balvin, η Willy Williams, Mi Gente, 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε τον άνοιμα. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο άνοιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Φυσικά μένετε συντονισμένοι στον 95,2 Athens DJ για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Σας έχω όμως και άλλα ωραία, γιατί αυτή την Κυριακή έχουμε avant premiere για μια ταινία για όλη την οικογένεια, Το Ξεχασμένο Νησί, από την DreamWorks Animation, μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Θα το δείτε πρώτη σε avant premiere την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι στα Village Cinema στο The Mall Athens. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή.

0: κάθε πρωί στις 8 και 4.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος, εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
14: 95,2 Athens TJ.
15: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
16: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 12 συλλήψεις στον Ασπρόπυργο για ρευματοκλοπές. Πάνω από ένα χιλιόμετρο τα παράνομα καλώδια. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα. Στην Αίγυπτο βρέθηκε τάφος 1700 ετών, ο οποίος αποκάλυψε ποίημα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια για την προστασία των νεκρών. Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει έπειτα από 7 χρόνια ο Άρνολντ Σφάτζενέγκερ. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα υποδηθεί τον Άγιο Βασίλη. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Βελτίωση του καιρού αύριο με λιγότερες συννεφιές και ως 23 βαθμούς.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και η Telekom είναι εδώ, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom μέσα από το telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Britney Spears, Ρήμα Σελίνα Γκόμες, Tate McRae, Bibi Rexha. Ξεκίνημα με τον Bad Bunny και τον Nueva York.
0: Okay, let's do it.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Athens DJ. Radio DJ. 95,2 Athens DJ.

0: Tate McRae με τα Sport Cars στο 92,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και είναι αυτές οι μέρες που η παρέα θέλει πίτσα. Εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ, κανείς δεν κάνει πίσω. Η Pizza Fan όμως έχει λύσει το δίλημα με την προσφορά της που σου δίνει ένα Smartbox Selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Μιλώντας για διαγωνισμούς, έρχεται ολοκένουργιος διαγωνισμός στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί στις 8 και 4 η κότα ή το αυγό. Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Έρχεται από τη Δευτέρα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: η Μάνη, don't be so shy. Στο 95,2 Athens DJ που φαίνει το DJ Traveler live on tour. Σε στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα για να δεις από κοντά τον David Guetta και τους Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss που είναι η business class της Sky Express. Έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε φεστιβάλ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: This turns 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant-premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
2: Πού είμαστε?
3: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
1: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
4: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
1: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
10: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Τόμι Πάλα και το Dracula στο 92,2 Athens DJ. Και είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να σπουδάσετε, αλλά απλώς δεν βρίσκετε το χρόνο. Και όμως υπάρχει τρόπος. Το Open College του ACTO προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, δύο απογεύματα διαζώσεις στο campus και μία ημέρα online. Και εδώ είναι το σημαντικό: ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα, αλλάζει μόνο το ωράριο. Απολαμβάνετε κανονικά όλη την εμπειρία ACTO και φυσικά έχετε πραγματική σύνδεση με την αγορά όσο ακόμα σπουδάζετε. Κάπως έτσι εξηγείται και γιατί σε τόσες δημιουργικές δουλειές συναντάμε απόφοιτους του ACTO. Πάνω από 50.000 απόφοιτοι με παρουσία σε σπουδαίες δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι επιλογές είναι πολλές: graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media και comics and cartoon. Open College στον ACTO. Πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φίτηση μόνο με 3 απογεύματα. Σπουδές που χωράνε στη ζωή σας. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, οπότε προλαβαίνετε. Μπείτε τώρα στο acto.gr. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
21: Γιατί, βρε αγόρι μου?
20: Φοβάμαι.
21: Τι φοβάσαι?
20: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
21: Είπαμε, θα προλάβουμε.
20: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
21: Ναι.
20: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
20: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
21: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, τονίζει ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης. Βουνό το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων έφτασε τα 238,6 δισεκατομμύρια. Το διάβασμα είναι το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Άδοξο τέλος για τις συναυλίες του Kanye West στη Ρωσία. Ακυρώθηκαν μετά το κύμα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του για τον Αδόλφο Χίτλερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Βελτιώνεται ο καιρός αύριο με λιγότερες συννεφιές και ως 23 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: City.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Άντε μπράβο, να βελτιωθεί ο καιρός, γιατί έχουμε μέρη να πάμε, πράγματα να κάνουμε, ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Είμαι ο Ντόλις Βαρνάς, είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα και πάρα πολύ κίνηση. Μάλιστα από Κηφισιά μέχρι χαμηλά στο Κηφισό. Με Κηφισίας χαμούλης γίνεται. Και η Αττική Οδός μέχρι το Σταυρό, μη σας πω. Κέντρο Αθήνας, Πειραιά. Ψυχραιμία. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα, ειδικά αν είστε στο αυτοκίνητο, να ακούτε δυνατά γιατί έρχεται Χάγκελ. Μπρούνο Μάρς, Άλεξ Βόρεν, Ντέιβιντ Γκέτα. Πρώτα όμως το νούμερο 1. Εσείς ψήφισατε στην κορυφή χτες. Die, die.

μαζί, νούμερο 1 χτες, εδώ, στο 12-13. Εσείς το ψηφίσατε. Συνεχίστε να επηρεάζετε, να ψηφίζετε, να φτιάχνετε το σημερινό top 13. Αυτό που έρχεται δηλαδή ακριβώς στις 7, όπως πάντα. Με ένα μήνυμα είναι εντελώς δωρεάν, έτσι κι αλλιώς, στο Viber, στο 6931-952-952. Ψάχνω να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι το οποίο ξυπνήσατε το πρωί και δεν έχει φύγει καθόλου από το μυαλό. Ποιο είναι αυτό? Στείλτε μου ένα μήνυμα με το Viber, στο Viber μάλλον, να το μετρήσουμε στο σημερινό top 13.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε ένα μουσικό φεστιβάλ τώρα, ας πούμε στο Άμστερνταμ. Εκεί που σας στέλνουμε με το DJ Travel, ο 95,2 Athens DJ, μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα για δύο άτομα είναι πληρωμένα. David Guetta θα δείτε από κοντά, Monolith Show και μόνο αυτό δηλαδή. Πόσο μάλλον να έχει και Afrojack και Armin van Buuren και Art Bat και πολλούς ακόμα. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύεις Bliss Business Class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr, 500 ευρώ στο χέρι για ό,τι έξοδα κάνετε στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα για να κερδίσετε, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber, εντελώς ωραίαν, 6931 952 952, πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Προσοχή να μην λείπει κανένα από αυτά, Φεστιβάλ, η λεξούλα φεστιβάλ, το ονοματεπώνυμό σας, η ηλικία και η περιοχή στο 6931 952 952. Κλήρωση πλησιάζει 14 Οκτωβρίου, νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hey, stay with Gera.
2: Yes!
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

92,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Boy, 95,2

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Next Summer. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φοβερό δώρο. Gift box με προϊόντα, με 5 προϊόντα με Messinian Spa. Αυτό σας χαρίζει ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι. Περιλαμβάνει αφρόλουτρο, γαλάκτωμα σώματος, dry oil, body butter, eau de parfum, υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ, λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερα στο messinianspa.gr και θα τα δείτε και θα τα αποκτήσετε όλα. Για να το κερδίσετε αυτό το gift box με τα προϊόντα, με τα 5 προϊόντα Messinian Spa, έχω ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις όπως πάντα στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καφέ και είπα να είναι κάτι σχετικό με τον καφέ.
1: And in the Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Απατέ, Bruno Mars, μαζί με τη Ροζένε. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Επιστροφή βλέπω στο τραγούδι για την πρώην Spice Girl, Victoria Beckham. Την είδαν μετά από πολλά χρόνια να ξαναμπαίνει στο στούντιο για να βοηθήσει την καριέρα του γιού της, του Cruz, που την έχει δει pop star αυτή την εποχή. Κατά τα άλλα, η Madonna είναι τελικά, μάθαμε, ο αγοραστής της έπαυλης, της Angelina Jolie, στο Los Angeles. 25 εκατομμύρια δολάρια της κόστησε. Η Madonna βασικά τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Λονδίνο. Όπως φαίνεται, πρόκειται να μετακομίσει και πάλι πίσω στο LA σύντομα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Όπως σκεφτόμαι να μην βγω δευτεριά, το καλό, γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω, δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Στο όχι αμάν, εγώ στο είπα. Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία. Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντζα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε η Μαρία.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
10: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση.com.
14: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
15: Athens DJ.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
23: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
24: Μου αρέσει πάρα πολύ.
23: Τον ακούω κάθε μέρα.
24: Όλες οι επιτυχίες.
23: Παντού εσάς ακούω. Wow.
24: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Alex Warren, Ordinary εντελώς. Τα λέγανε 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα καλύτερα δώρα Gift Box. 5 προϊόντα από την ολοκληρωμένη σειρά Ρόδι και Μέλι. Προϊόντα Massinian Spa για εσάς, για να τα κερδίσετε. Παγκόσμια μέρα καφέ σήμερα. Μιλάμε για την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια. Η καφεΐνη μας ξυπνάει, είναι διαιρετική, αλλά η υπερβολική κατανάλωση πρέπει να αποφεύγεται τόλοι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι ενήλικες μπορούμε να καταναλώνουμε μέχρι 400 γραμμάρια. Αυτό είναι 3 με 4 φλιτζάνια την ημέρα. Το μισό αν έχετε και άγχος. Πόσο καλά αλήθεια ξέρετε τον καφέ? Ποιο από τα 3 που θα πω δεν είναι είδος καφέ? Α, δεν είναι καφέ ριστρέτο. Β, μάτσα. Ή γ, λούγκο. Ποιο από τα 3 δεν είναι καφέ? Αν ξέρετε, μου στέλνετε στο Viber μήνυμα για να βγούμε στον αέρα. 69-31-952-952. Δεν είναι καφές? Α, ριστρέτο. Β, μάτσα. Ή γ, λούγκο.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Avicii, Wake Me Up, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που χρειάζεται καφέ επιγόντως. Βασιλική, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Βασιλική?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά. Ετοιμάζομαι για φαγητό.
0: Και καλό μήνα καταρχήν, γιατί είναι
1: καλό
0: και
1: μήνα. Μήνα,
0: ναι,
1: και καλό μήνα. Ωραία μέρα σήμερα, ωραία παγκόσμια μέρα, ε.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Και νομίζω ότι αυτό που λένε ότι όπως ξεκινάει ο μήνας, έτσι θα μας πάει. Ελπίζω να ξεκίνησε ωραίο μήνας.
1: Ξεκίνησε ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Και αφού θα βγεις για φαγητό, γιατί ναι, είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Βασιλική,
1: φαντάζομαι.
0: Ποιο από τα τρία δεν είναι είδος καφέ, το ριστρέτο, το μάτσα ή το λούγκο?
1: Το μάτσα, το βίτα.
0: Σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει το καπουτσίνο πολύ εμένα.
0: Όχι, εννοώ το μάτσα, σ' αρέσει καθόλου?
1: Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι το μάτσα?
0: Ναι, καλέ, είναι τσάι, εκείνο το πράσινο το πράγμα. Εκείνο...
1: Α, δεν το έχω πει ποτέ, όχι, δεν το ξέρω.
0: Μια ιδία, ένα πικρό χάλια.
1: Δεν πίνω τσάι καθόλου, μόνο έτσι, καφέ, μόνο καφέ.
0: Α, έτσι μπράβο, δικιά μας. Έτσι μπράβο. Έτσι. Βασιλική, σε αφήνω να πας να φας και να περάσεις καταπληκτικά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Άκου να σου πω, μικρέ. Αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
8: Και την έβαψες.
7: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
11: What's our worst case scenario?
10: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
12: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Ναι, ταινίες όπως πάντα την Πέμπτη και έχει καινούργια Tom Cruise, Digger. Κωμωδία και περιπέτεια που λένε πάει για πολλά Oscar. Παίζει και IMAX φυσικά, οπότε καταλαβαίνετε. Καλό απόγευμα σα, όσου είστε τώρα στο αυτοκίνητο, στη φάση της επιστροφής ή της βόλτας ή δεν ξέρω τι κάνετε τέλος πάντων στο αυτοκίνητο. Νανά, Γιώργος, Βάσο, Αναστασία, Σίλβη, Ειρήνη, Στέλλα, την Κυριακή και τη Βάγια, ο Χριστόφορος που πάει γυμναστήριο. Παραλίγο να διαβάσω κάτι άλλο. Καλησπέρα, Άσπα, Δανάη. Καλησπέρα σε όλους, όλες. Συνεχίστε να ψηφίσετε για το Top 13 μας στο Viber στο 6931-952-952. Εντελώς δωρεάν μήνυμα για το αυριανό Top 13. Αύριο είναι Παρασκευή, θυμίζω, κανονίστε. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό το Top 13, γιατί θα είναι το Top 13 όλου του weekend. Ξεκίνημα σήμερα, Benson Boone στο
2: νούμερο 13.

0: Space Persuades, η Miley στο νούμερο 12, ενώ κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι η Miley δεν τα πάει τελευταία και πάρα πολύ καλά με τον διάσημο πατέρα της, τον Billy Ray Cyrus. Δεν είναι αυτός ο λόγος που αποφάσισε πλέον καλλιτεχνικά να εμφανίζεται και το Miley, όχι Miley Cyrus, έχει αφαιρέσει το Cyrus πλέον. Ο ίδιος ο μπαμπάς της λέει, εγώ πάντα Miley την έλεγα, πολύ μεγάλη στάρες επαγγελματικά, χρησιμοποιούν το μικρό τους όνομα μόνο, όπως η Ντόλι, η Σέρι, η Μαντόνα. Η οικογένειά μας λέει είναι πάνω απ' όλα αγαπημένη. Χαίρομαι που το μικρό μου κοριτσάκι είναι τόσο πετυχημένο. Η μικρή μου Μάιλι για πάντα.
1: Νούμερο 11. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Η Πάπη σήμερα στο νούμερο 9, Ντόπι και Μπέγκι G. Ο 95,2 Athens DJ και Tangwear σας προσκαλούσε μια van premiere. Είναι για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί DreamWorks Animation, γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία, καθηλωτική συγκινητική ιστορία. Το βλέπετε πρώτοι από όλους σε van premiere αυτή την Κυριακή, 12.30 το μεσημέρι. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε, είναι φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε παιδάκια, να κάνετε. Σαββατοκύριακο έρχεται για την επόμενη προβολή. Αυτή η προβολή πάντως είναι την Κυριακή. Στις 12.30 το μεσημέρι, Village Cinema στο The Mall Athens Marousi. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. 6931-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο στο 6931-952-952. Το ξεχασμένο νησί την Κυριακή, 12.30 το μεσημέρι, Village Cinema στο The Mall Athens Marousi.
1: Νούμερο 8.

0: προ-Παρασκευή σήμερα. Άμα δεν το έλεγα, θα σκάκα. Από το νούμερο 13, Benson Boone, Beautiful Things, Miley Cyrus, Bass Persuade στο 12-11. Michiko, Jason Derulo. Ψήφισατε στο νούμερο 10, πολύ αγαπημένο μου, Katsai Animal. Topic, Beggy G, Sorry Papi στο 9, 8, Aria, Argy Omnia. Shakira, Die Die Die στο 7 και Shinza, αυτό είναι έκπληξη από την αλήθεια, Fire Fire στο νούμερο 6. Σήμερα όμως είναι Πέμπτη. Και Πέμπτη τι κάνουμε, έχουμε Throwback Thursday, πάμε πίσω στο χρόνο, στο 2015 θα σας πάω. Είναι η χρονιά που ο κόσμος ανακαλύπτει τα selfie sticks και τα φίλτρα του Snapchat, που μετά ξαπλώνονται βασικά σε όλα τα social, ειδικά εκείνα τα αυτάκια σκύλου. iPhone 6 κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε ροζ χρώμα. Έχουμε και το πρώτο Apple Watch, παρεπτόντως. Όλοι χρησιμοποιούν δύο καινούργια emojis στα μηνύματά τους το 2015. Τη μελιτζάνα και το ροδάκινο, που συμβολίζουν δύο συγκεκριμένα μέλη του ανθρωπίνου σώματος. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, όποιος ξέρει, ξέρει. 2015 και ένας Γάλλος και αυτός, DJ, κάνει viral. Φεντερικόνι το επίθετό του, Φέντερ καλλιτεχνικό. Νούμερο 1 σας σήμερα εδώ, στο Top 13, goodbye.
1: Let's go.
2: Okay, let's go.
1: DJ Throwback.
3: Is someone listening? 95,2.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Okay.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά, ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant première για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
7: Πού είμαστε?
8: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
6: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
9: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
6: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Village Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
19: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
23: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
22: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
24: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
25: Athens DJ.
24: Νούμερο 5.
26: DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

επανεμφάνιση. David Guetta, Teddy Sims, Stones and Dive, τα πολύ αγαπημένα μου. Χαίρομαι που το ψηφίζετε και πάλι στο νούμερο 4. Family Trip Alert. Με τη Sky Express τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ σας απολαμβάνετε λοιπόν ένα πιο άνετο ταξίδι με χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών. Επιλέξτε Sky Enjoy. Βάλτε τον κωδικό Family στο skyexpress.com και κλείστε μέχρι 6 Οκτωβρίου. Φτιάξτε βαλίτσες, φύγατε. Νούμερο

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Καλώς ήρθατε κύριε
12: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
1: Athens DJ
0: Νούμερο 2.

0: Από το νούμερο 5 σήμερα, another talk to you. David Guetta, Teddy Sims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Στο 4, Sunrise, Show στο νούμερο 3 και Gordo Loco, Loco, Loco, Loco που λέγαμε πριν, ροδακινάκι αυτό. Στο νούμερο 2 έρχεται η Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ με τα δικά σας τραγούδια, Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Για να δω, πραγματικά φθινοπορεινό βράδυ Οκτωβρίου πλέον, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλό μήνα σε όλους, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Πού αλλού, στο Viber, στο 6931 952 952. Έτρεχα, γι' αυτό λαχάνιασα λοιπόν. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
2: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Jamaica Bam Bam.

0: Husband, και αυτό τραγούδισε η Ray στα VMAs μαζί με το I Will Overcome, το οποίο είναι συγκλονιστικό τραγούδι. Να σας πω ότι αυτό το clip που παίζει στα socials πρέπει να το έχω δει πάνω από 50 φορές. Απλά πατάω repeat χωρίς σταματημό. Δεν έχω λόγια, και τι άλλο να περιμένουμε από αυτή τη γυναίκα, τα πάντα περιμένω. Είμαι εδώ για εσάς όμως, μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγουδία που ζητάτε στο Viber. Σε λίγο έχω προσκλήσεις για avant premiere, τώρα πάμε, θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα, είμαι η Φωτεινή, είμαι στο δρόμο, οδηγώ, επιστρέφω και θα ήθελα να ακούσω το Mr. Know It All, Teddy Sims. Φιλάκια πολλά, κοριτσάκι μου.

0: Found the Music, My New Religion, εδώ στον 95,2 Athens DJ με μουσική από τους Faithless ξεκάθαρα. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα προσκλήσεις για Van Premier, το ξεχασμένο νησί από τη DreamWorks Animation. Μια ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα, πέρα από κάθε φαντασία, για όλη την οικογένεια. Θα την δείτε μαζί μας, αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι, στα Village Cinema στο The Mall Athens. Μου στέλνετε πρεμιέρα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράψτε οπωσδήποτε το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Μόνο αυτοί οι 5 τυχεροί ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Επίσημα στις αίθουσες η ταινία από 8 Οκτωβρίου από την Tanweer. Στο Viber ακούω και τη φωνή σας.
1: Μένω η Λιάνα, καλησπέρα. Είμαι Κλεοπάτρα, είμαι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και σε ακούω. Και θα ήθελα να ακούσω το Man Child της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
0: Αν με ρωτάτε, δεν με ρωτήσατε, αλλά όλα τα έχει πει η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

0: Thousand of you spectacular. Run from the sun like Dracula. Δεν έχει μείνει και πολύ ήλιος βέβαια. Αν και είχαμε λίγο κάτω στα νότια. Και σήμερα λυπάμαι για τους βόρειους. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς. Πόσο μου αρέσει το γυναικείο glow up μετά από το χωρισμό. Έβλεπα στο adj.gr φωτογραφίες, βίντεο από την πρεμιέρα της Dakota Johnson, που όσο περνάει ο καιρός πραγματικά γίνεται καλύτερη, ειδικά με τον μετά το χωρισμό με τον Chris Martin. Λάμπει ολόκληρη, είναι πανέμορφη. Δεν έχω λόγια. Βέβαια κάτι έχει με τους τραγουδιστές. Η προηγούμενη έβγαινε, να το πούμε έτσι, με τον τραγουδιστή role model. Και τώρα φαίνεται να βγαίνει, μάλλον βγαίνει, με τον Machine Gun Kelly. Okay, να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Άννη και θα ήθελα να ακούσω το Let Me Be. Καλό βράδυ σε όλους.
0: The second voice. Τι ωραίο που είναι. Let me be, let me.
2: Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Cry me a river throwback με Justin Timberlake εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα αφού το πιάσαμε, μου λέτε γιατί χώρισε η Dakota Johnson με τον Chris Martin. Φήμες θέλουν, έχουν μια μεγάλη διαφορά ηλικιακά. Ο Chris έχει δικά του παιδιά, η Dakota ίσως ήθελε και αυτή δικά της και ίσως ήθελε να παντρευτούν. Απ' την άλλη όμως ήταν και αρκετά καταπιεστικός, ήταν on and off η σχέση τους για πολύ καιρό και κατέληξε να είναι τοξική, λένε κάποιοι από τον κύκλο της. Τώρα μετά από όλα αυτά βγαίνει με τον Machine Gun Kelly. Πώς ακούγεται αυτό, ελπιδοφόρο, δεν ξέρω. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber στο 69 31 952 952. Εκεί η Κατερίνα θέλει να ακούσει Νταμιάνο, First Time.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Δεν θα μας πεις.
2: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
1: Ναι.
2: Κοντό.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Either way.
2: Και το χορεύω το.
3: Ναι, και.
2: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
1: Ναι.
2: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
4: Στο γαλοπέ του Νιλάρι. Στο γαλοπέ του Νιλάρι. Μας γίνανε καμπάρι.
1: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
5: Το Ντάι Ντάι της Σακύρα μας στη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
13: Athens DJ.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία. Μίτινγκ.
15: Υγεία. Συνεργείο.
14: Υγεία.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: 95,2 Athens DJ.
17: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος!
18: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ο Bruno Mars αγαπημένος, Locked Out of Heaven εδώ στον 95,2 Athens DJ. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά που λέω για την Dakota Johnson? Ξεκίνησαν από το adj.gr. Είδα τις φωτογραφίες με την Anne Hathaway από την πρεμιέρα για την καινούργια τους ταινία στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά είναι πανέμορφες και οι δύο, λάμπουν, φαίνεται η καλή χημεία μεταξύ τους. Η Anne Hathaway είναι και έγκυος και επίσης πιο όμορφη από ποτέ. Τώρα για την επιλογή να βγαίνει με τον Machine Gun Kelly, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ξαναλέω, ενώ εγώ πάω στο Viber, εκεί η Χριστίνα μου λέει: καλησπέρα Ιλιάνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, θέλω να ακούσω

Μα γιατί κρατάει τόσο λίγο? Bad Times, εδώ στον 95,2 Athens DJ, λογικό και δικαίως viral. Λοιπόν, αχ, ένα ταξίδι, θα το ήθελα. Family Trip Alert, λοιπόν, με τη Sky Express. Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ εσείς απολαμβάνετε ένα πιο άνετο ταξίδι με χείρα αποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και παραδοτέ αποσκευή 23 κιλών. Γιατί χρειάζεται, προφανώς. Επιλέξτε Sky Enjoy, βάλτε τον κωδικό Family στο skyexpress.com και κλείστε μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. Φτιάξτε βαλίτσες δηλαδή και φύγατε. Πάμε για δυνατό, πολύ δυνατό throwback.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
5: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε με Στίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Κάθε μέρα.
16: Athens DJ.
15: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
16: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
15: Τον ακούω από το smartphone.
17: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
19: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ 5ης 1η Οκτωβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλό μήνα σε όλους. Αύριο, τόσο γρήγορα Παρασκευή, δεν ξέρω πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα. Αύριο, θερμοκρασία από 16 μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια πιθανότητα βροχή, αλλά ίσως να δούμε και λίγο ήλιο. Γενικά, όλες αυτές τις μέρες θα βρέχει πάρα πολύ. Να σας πω ότι θα ανέβει κάπως η θερμοκρασία, θα αρχίσει να ανεβαίνει από την επόμενη Δευτέρα. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
3: Γεια σου, Ηλιανάκη μου, καλό. Ελπίζω να σε βρίσκουμε μια χαρά. Θα ήθελα να ακούσω το Άστρο να τη δεώσει και το αφιερώνω στον Θοδωρή που έχει καιρό να το ακούσει. Φιλάκια!
2: Masked Goof.

Πέμπτη σήμερα, αφορμή για λίγα παραπάνω throwbacks, όπως αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, David Guetta και Sia, DJ Traveler, live on tour. Σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, για να απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους βέβαια. Το δώρο σας περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Γιατί η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Break.

0: Χαμπίβι Ζανανγκό, η Ζέινα. Εδώ στο 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, ο άνοιμα και το φουτουριστικό νέο σόου του, Aiden, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, εδώ μαζί μας. Εισιτήρια στο more.com, χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ και φυσικά θα έχουμε σύντομα και διπλές προσκλήσεις. Για εσάς, μείνετε συντονισμένοι, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: Καλησπέρα Λιάννα, είμαι ο Μιχάλης. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Teddy Swim, το Bad Dreams, και να το αφιερώσω στη σχέση μου.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζει?
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant-premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
7: Πού είμαστε?
8: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
5: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
9: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
5: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε πάπα ούτε, ούτε πάπα ούτε.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah.
3: Μόνο επιτυχίες.

Ναι, λοιπόν, the baddest bitches ain't in LA. Έτσι έγινε viral η Αντέλα με αυτό το τραγούδι. Και αυτό ήθελε να αποδείξει, αφού είναι φόρος τιμής στη γενέτειρά της στη Μπρατισλάβα. Η μαμά της δεν τα κατάφερε, γιατί ήθελε και αυτή να ασχοληθεί με τη μουσική. Γιατί έγινε γρήγορα μαμά, τα κατάφερε αυτή όμως και έχει ανέβει πάρα πολύ στα charts και το δικό της τραγούδι Nicole Kidman προφανώς αρέσει και στη Nicole. Εγώ πάω στο... το έχει εγκρίνει. Λες και μπορούσε να κάνει αλλιώς. Εγώ πάω στο Viber, εκεί ο Αντώνης λέει θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Lovers in a Past Life, Calvin Harris.

0: I think it's so easy to fall in love with me. Η Ολίβια Ντίν εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχουμε νέο διαγωνισμό για εσάς κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η Κότα ή το Αυγό. Θα παίξεις και θα κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αυτό, κάθε πρωί στις 8 και 4. Ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη Λιάνα, δείξω ότι με έχει βρει το τελευταίο διάστημα, όλο αρρωσταίνω, μία κλείνει ο λαιμός, κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι throwback Thursday σήμερα, έχω όρεξη για Justin Timberlake. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Έτσι, ναι, Justin, why not?
0: Αχ, περαστικά. Υγεία, τι να πω. Μας έχει βρει απροετοίμαστος αυτό το φθινόπωρο, λίγο νωρίς και μας ταλαιπωρεί.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλό μήνα σε όλους. Φθινόπωρο επίσημα, με θερμοκρασία αύριο Παρασκευή από 16 μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου και με δυνατό αέρα που θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού μέσα στις επόμενες μέρες. Ότι θα είναι άστατος και ότι θα φυσάει πολύ. Okay, το πρώτο μέρος κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 69 31 952 952.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσουμε πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Die-die τραγούδισε η Σακύρα που ήθελε πάντα να γίνει γιατρός. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και τώρα. Στην ηλικία της, άνετα, ό,τι θέλεις μπορείς να το κάνεις, ειδικά αν έχεις οικονομική άνεση, δεν το συζητάμε. Είπε λοιπόν ότι αναγνωρίζει τις ασθένειες, έχει διαβάσει πάρα πολύ και ότι οι φίλοι της πάντα τη ρωτάνε. Πώς λένε, ξέχνα το Google, ρώτα εμένα. Κάτι τέτοιο υποστηρίζει η Σακύρα για τον εαυτό της, ότι έχει και τέτοια χρησιμότητα. Λοιπόν, πάμε στο Viber, εκεί στο 69 31 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά!

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουν.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμά.

0: Αλλά το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κλείνει.
0: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ορέστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
2: Ναι.
0: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
2: Στον Ολυμπιακό.
3: Βέβαια. Μπράβο.
0: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Σηκωθείτε.
0: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής Δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Because you are young. Εδώ στον 95,2 Athens DJ Michelle DeLuz, ενώ η Florence Pugh ευχαρίστησε. Τι όμορφο κορίτσι που είναι η Florence. Ωραίος χαρακτήρας φαίνεται και βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα ηθοποιός. Ευχαρίστησε τον Tom Holland για το ρόλο της στο Spider-Man Brand New Day. Να πούμε τώρα ότι εμένα μου έχει μείνει η χαρακτηριστική σκηνή όπου η Florence αγκαλιάζει τον Tom Holland και αυτά τα βλέπει η Zendaya από πίσω και δεν της αρέσουν και πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε στο Viber, γιατί εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Είμαι η Σόνια και σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε το Love One Ditty.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
12: Μου αρέσει πάρα πολύ.
13: Τον ακούω κάθε μέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Παντού εσάς ακούω.
16: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go για τους καινούριους να πούμε.

0: τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 69-31-952-952 το τραγούδι που σιγοψιθυρίζεται από το πρωί ή βροντοφωνάζεται, δεν ξέρω πώς το προτιμάτε. Και τώρα θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber στο 69-31-952-952. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι στο δρόμο. Ακούω πάντα Athens DJ από το πρωί ως το βράδυ. Θα ήθελα να ακούσω το Espresso. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: New Religion εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που έχουμε αβάντρεμιά για εσάς, το ξεχασμένο νησί από την DreamWorks Animation. Εγγύηση, βέβαια. Μια ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Δείτε την πρώτη μαζί μας, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι. Στα Village Cinema στο The Mall Athens. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Μόνο αυτοί οι 5 ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber κάθε φορά. Ενώ η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις αίθουσες από 8 Οκτωβρίου από την Tanwear.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω το Snap στο φίλο μου τον Γιώργο.

0: επιτυχίες.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
2: Πού είμαστε?
3: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
1: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
4: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
1: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
5: So here's a new song.
0: 95,2 Athens DJ.
6: This is Tame Impala.
7: Yeah.
6: And this is a song called Dracula.
7: Yeah, makes me feel like Dracula.
0: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
0: Για την

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είναι η ώρα που επιστρέφω στο σπίτι. Θα ήθελα να ακούσω της Dua Lipa, το Training Season. Να σας το αφιερώσω. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: TikTok viral, όπως ό,τι κυκλοφορούν οι Cat Sight, το Animal εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Λιάμα, θα ήθελα να ακούσω το CI. Ευχαριστώ πολύ και καλό φθινόπωρο.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Athens,

0: επιτυχίες
1: κάθε μέρα.
2: Let it rain.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Barbie. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
2: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι νεούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μην βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτει στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Hey, David Guetta.
7: Yes!
1: DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, πα λες είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
3: Ναι, ισχύει. Ναι.
1: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Ναι.
1: Γενικό διευθυντή εδώ.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό από όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνι παρέ. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
3: Ρε βλάκα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμόσφαιρο.
2: Α, έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μόνο επιτυχίες

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.